πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα: στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο Βολής, κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν τη νύχτα όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Περίπου στις 3 σημειώθηκε αναζωπήρωση στο μέτωπο στο Κανδύλι και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να έκδοθει 112. Ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης. Σημείωσε πως οι καιρικές συνθήκες δεν δημιουργούν πρόβλημα για τις κατοικημένες περιοχές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Λούμπα, Ανώαλεπο Χώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεπο Χωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη πυρηνό μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Αγίο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο Πηγάδι, οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. 2 νεκροί και 2 ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας 2 ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των 2 ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για 2 μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις 2 ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός στις πολιτείες για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια ενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν. Για τις πληγήσεις, κυρίες κατοικίες, επιδόμα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σοοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επεβαίναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μια γυναίκα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 4 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.
0: Good Papa tell mama, little boy Boogie.

Ωραία τραγουδάρα μας έβαλε η κυρία Βαρσάμι. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε με αυτά που ζούμε.

0: Bang, bang, bang.
1: Και όχι μόνο boom, boom, boom, boom, κύριε Βραχνέ, και bang, bang, bang, bang. When you walk that walk. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Άιντε να κάνουμε κάτι κι εμείς να πάει καλύτερα αυτή η εβδομάδα. Off of your feet. How, how, how, how. Hey, hey, hey. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, σε αυτόν έκατσε το λαχείο. Ναι, όλη την εβδομάδα μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευθούμε. Λείπουν όλοι, φίλε μου, οπότε ναι, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στον Sky 100,3. Ναι. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-170 έως και 4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατήρησης. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αν είστε σε μία από τις πληττόμενες περιοχές, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, και θέλετε να τα πούμε στον αέρα του Sky 100,3, σας δίνουμε προτεραιότητα. Ο κύριος Μωραϊτής θα καταγράψει τα στοιχεία σας και θα τα πούμε κατευθείαν στον αέρα του Sky 100,3, εννοείται αυτό. Δημήτρης Γιαννίρης έχει το γενικό κουμάντο, το γενικό πρόσταγμα, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή σύνταξη αυτής εδώ της εκπομπής. Τον ακούσατε από πολύ νωρίς, από τις 5. Είναι το πόστο του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα φύγει ποτέ. Ποτέ θα φύγει δηλαδή λιγάκι να ξεκουραστεί. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να με ανεχτείτε. Όχι μόνο σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ω, ναι, 3 εβδομάδες μόνο, με τα άνω τελεία και αγρανάπαυση και για εμάς τους οικογενειάρχες. Θα τα λέμε λοιπόν από αυτήν εδώ την βάρβαρη ώρα, 6 με 8 το πρωί, στη θέση του Γιώργη Ψάλτη. Ο γέρος της παρέας μας ξεκουράζεται, παιδιά, θέλει ξεκούραση ο άνθρωπος, αγάπη και προδέρμη. Δεν ακούει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, γι' αυτό τα λέω αυτά. Στάνταρ ακούει, λες, Γιώργο μου, τότε δεν μας ξεπλένει τίποτα ούτω ποινιός.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, σε σχέση με τις φωτιές, σε σχέση με το πώς εξελισσόταν η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, βέβαια, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εκεί στη Δυτική Αττική, σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Σίγουρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι. Μια ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια των δημοτικών αρχών και της περιφέρειας εκεί στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σβήσει αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική που έχει κατακάψει τον Κιθερώνα. Πάει ο Κιθερώνας μας, τώρα έχει αναλάβει να καταστρέψει το Όρος Πατέρα και βεβαίως οι παρακείμενοι οικισμοί, οι οποίοι την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική θα μετρούν τις πληγές τους πάρα πολλές καταστροφές και σε επίπεδο περιουσιών των πολιτών. Μία ακόμη δύσκολη νύχτα αυτή την οποία πέρασαν εκεί οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Τρία τα μέτωπα, τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όλες αυτές τις ώρες. Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής. Κοντά στη Ψάθα ένα ακόμη μέτωπο και στο Κρύο Πηγάδι, το Κρύο Πηγάδι το οποίο από προχθές το πολιορκούν οι φωτιές, το πολιορκεί η φωτιά, τον πολιορκεί αυτόν τον μικρό οικισμό της Δυτικής Αττικής. Υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο Κανδύλι Μεγάρων, διότι σαν να φούντωσε πολύ η φωτιά εκεί. Γι' αυτό μάλιστα οι αρχές θεώρησαν φρόνιμο να στείλουν και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους των εξής περιοχών. Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα είναι στα Μέγαρα αυτές οι περιοχές. Κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα βέβαια. Όμως φαίνεται πως τώρα σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα, να δούμε τι θα γίνει όταν ξημερώσει και με τα ενέργεια μέσα, δηλαδή τη δυνατότητα επιχειρησιακώς θα υπάρχει σήμερα ώστε να συνδράμουν και αυτά να βοηθήσουν να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική. Πάντως είναι φοβερό πως αυτή η φωτιά μέσα σε 4 ημέρες έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή, η αρχική της, η πρώτη της εστία, ξέσπασε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι τρελό, παιδιά. Πραγματικά είναι τρελό, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν λισομανάει, όταν έχει αυτούς τους αέριδες, τους καταραμένους που είχε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίοι πλέον από ό,τι φαίνεται μας αφήνουν στην ησυχία μας, έτσι φαίνεται, και έτσι έχουν ενημερώσει την υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι δηλαδή, πως θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική. Ναι, όταν έχεις αυτούς τους αέριδες, αυτούς τους ανέμους, αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις αντικσοότητες να αντιμετωπίσεις εκεί στο πεδίο, ναι, μπορεί η φωτιά να ξεκινήσει από το Καλαμάκι της Βιωτίας και να φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι να πεις και τι να κάνεις και πώς να αντιμετωπίσεις αυτά τα κρέα φαινόμενα. Πραγματικά βλέπω και μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Λαγουβάρδος στην Καλημέρα μου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις, μια πρώτη εκτίμηση έχοντας συλλέξει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και όπως τα έχει επεξεργαστεί η ομάδα του κ. Λαγουβάρδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε ξεπεράσει τα 111.000 καμένα στρέμματα. Πολύ μεγάλος αριθμός, 30.000 καμένα στρέμματα στη Βιωτία, πάνω από 80.000 εκεί στο Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ μεγάλη καταστροφή. Έτσι πολύ συνοπτικά κάποια σχόλια να κάνω και εγώ, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι παρότι, επειδή θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, το κράτος και η πολιτεία έχουν οργανωθεί καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι καλύπτουμε φωτιές τόσα πολλά χρόνια, δεν είμαστε στην ίδια θέση που ήμασταν πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα έχεις και πιο σύγχρονα μέσα για να αντιμετωπίσεις τη φωτιά και drones και περισσότερα εναέρια μέσα και οι πυροσβέστες καλύτερα οργανωμένοι είναι σε σχέση πριν από 10-15-20 χρόνια και παρόλα αυτά έχεις αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Αυτό δείχνει
πόσο πίσω είμαστε γενικότερα και πόσο μας έχει ξεπεράσει το φαινόμενο, μας έχει αφήσει χιλιόμετρα πίσω. Οπότε εδώ πρέπει να κάνεις άλματα. Αυτή η βελτίωση από μόνη της δεν πρόκειται να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πως στο τέλος της ημέρας, ό,τι ανάλυση και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους και τέτοιας έκτασης όπως αυτή στη Δυτική Αττική, οι ελπίδες όλων μας επαφίονται στενά αέρια μέσα. Λέμε μπούρδες τώρα. Βλέπεις πως μια μεγάλη φωτιά, όσες δυνάμεις και να στείλεις, όσοι και αν βρεθούν και όσο καλά συντονισμένοι να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, περιφέρεια, δήμοι, εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικοί, όλοι ρε παιδί μου, δασικές υπηρεσίες, να είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Αν δεν πέσουν από πάνω, παιδιά, τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, δουλειά δεν γίνεται, σοβαρό αποτέλεσμα δεν θα δεις. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το αν θα πετάξουν τα αέρια μέσα και είναι απολύτως λογικό. Μόνιμη εποδός όλων των τοπικών αρχόντων, των εκπροσώπων, των περιφερειών πάντα σε αυτές τις φωτιές είναι πού είναι τα αέρια μέσα, πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα είναι πολλά, αν θα είναι λίγα. Αυτό είναι και είναι λογικό, διότι είτε θα σβήσουν με τη συνδρομή των εναέριων μέσων οι φωτιές, είτε θα σβήσουν στη θάλασσα, ή άμα θα επιστρέψουν, αν θα μας βοηθήσει ο άνεμος, να επιστρέψουν στα καμένα και δεν θα έχουν τίποτα άλλο να κάψουν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα σενάρια. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο το οποίο ήθελα να πω, για να μπορείς να σβήσεις εύκολα μια φωτιά, αν μπορεί να σβήσει εύκολα, υπάρχουν και φωτιές που δεν σβήνουν με τίποτα εύκολα και περιμένεις να γίνει αυτό που λέγαμε, να σβήσουν στη θάλασσα από μόνες τους. Λένε οι έμπειροι των πυρκαγιών πως πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά το χειμώνα. Δεν ξέρω, το κάναμε αυτό? Δουλέψαμε πράγματι τόσο σκληρά όλο το χειμώνα ώστε να μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι? Δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, μέχρι και τις 8 και με συνδέσεις με τα σημεία και με την βοήθεια ειδικών για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Δευτέρα σήμερα είναι η τρίτη μέρα του Αυγούστου, είναι το σωτήριο έτος 2026 πάντα. Να έχουμε έναν πολύ καλό Αύγουστο, εύχουμε. Καλή ξεκούραση όσοι ξεκουράζεστε, όσοι είστε... κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας και είστε οι κλασικοί που κάνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού σε αυτήν εδώ την χώρα και των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων. Ανατολή του ήλιου στις 6:28 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:34, χρόνια πολλά στη Σαλόμη που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Αυτά έτσι, για να έχετε και μια εικόνα για την ταυτότητα της ημέρας. Καιρός για τους ανέμους, τα ακούτε και από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα θα γίνει αυτό το οποίο προαναγγέλει εδώ και μέρες ο κύριος Γιαννόπουλος. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Θα είμαστε κάπου εκεί στα 4 με 5 μποφόρ. Και αυτό στο Αιγαίο από ό,τι διαβάζω. Εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε ακόμη καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε όμως ζέστη από σήμερα, όχι όμως κάτι το φοβερό, κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Έτσι, μιλάμε για, από ό,τι βλέπω στο κείμενο το οποίο έχει ανεβάσει και η ομάδα του meteo.gr, 32 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάω τώρα από πάνω, από ψηλά, από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως και 36 και 37 βαθμούς. Τι λες τώρα, μάλιστα. Ήπειρο 35 βαθμούς Κελσίου, 35 το πολύ στη Θεσσαλία, 37 σε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγο πιο χαμηλά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε εδώ στην Αττική. Ναι. Θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες. Να το έχετε και αυτό υπόψη σας, να το έχετε παιδιά στο νου σας.

Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε και εμείς μέσα από τον Sky 100,3, μέσα από το sky.gr και μέσα από την τηλεόραση του Sky προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δυστοπία λοιπόν που ζούμε, αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell να συγκρούονται το απόγευμα της Κυριακής στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, ενώ προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν ρήψεις στην φωτιά, ρήψεις νερού. Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του στο ένα ελικόπτερο, ζωντανοί, ελαφρώς τραυματισμένοι, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικόπτερου. Και βλέπεις τώρα, δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε στη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, θυμίζω, είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Θέλω τα φώτα του σε σχέση και με τα αέρια μέσα, διότι εγώ δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, για τόσες πολλές μέρες τα Καναντέρ να μην μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας απασχολήσει. Το λέω γιατί πολλές φορές αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές που ξεκινάει πάντα και μια συζήτηση για το τι κάνουμε σωστά και τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πώς θα μπορέσουμε στις επόμενες πυρκαγιές να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Πολλοί προτάσουν ως λύση τον εξοχρονισμό των εναέριων μέσων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Δεν νομίζω πως η λύση στο πρόβλημα είναι εκεί. Θα έρθουν κάποια στιγμή και τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν, λένε, μέχρι και το βράδυ και τη νύχτα. Λοιπόν, θα έρθουν και αυτά τα Καναντέρ, παιδιά. Αλλά, ξαναλέω, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια φωτιές σε αυτήν εδώ την χώρα και έχουν βγει ειδικοί και έχουν πει πως όσα εναέρια μέσα και να είχαμε, παιδιά, η φωτιά αυτή δεν θα σβήνει. Δεν σβήνει. Λοιπόν, δεν είναι η λύση μόνο στα εναέρια μέσα. Καλό θα είναι να έχεις σύγχρονα εναέρια μέσα, να έχεις αυτή τη δύναμη από αέρος. Όμως το πρόβλημα, θα έλεγα, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, και θα έλεγα πως είναι και ουτοπικό να πιστεύει κανείς εν έτη 2026 με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα περασμένα χρόνια, πως απλώς παίρνοντας κάποια καινούργια Καναντέρ θα έχει το κεφάλι του ήσυχο τα καλοκαίρια. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται σε Πορτογαλία, σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες και σε πιο μεγάλες χώρες που υποτίθεται πως είναι και πιο καλά οργανωμένες, και εκεί ξεσπούν φωτιές που δεν μπορούν να τις δαμάσουν με τίποτα. Με τίποτα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπω πάντως πως οι ειδικοί του πληκτρολογίου, του διαδικτύου, έχουν βγάλει ήδη πορίσματα. Ναι, έχουν εξάγει ήδη τα πρώτα τους συμπεράσματα σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη με τα δύο ελικόπτερα και συγκρούστηκαν. Το τι ανοησίες διαβάζει κανείς, παιδιά, δεν λέγεται. Δεν λέγεται, όχι πως αυτό εκπλήσει και κανέναν, ναι. Θα δούμε που θα καταλήξει η υπηρεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτη αυτής της σύγκρουσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας και το ανθρώπινο λάθος, καταλαβαίνω πως είναι κάτι το οποίο πριν απ' όλα εξετάζεται, ότι είναι ενδεχομένως και το πιο πιθανό σενάριο, πιο πιθανή εκδοχή. Αλλά εδώ και άλλοι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη, όπως οι καιρικές συνθήκες, μια πιθανή μηχανική βλάβη, και θα έχουμε τα οριστικά συμπεράσματα τα οποία κάποια στιγμή θα εξαχθούν και θα ενημερωθούμε όλοι αρμόδιες. Μην έχετε άγχος και αμφιβολία από αυτού.

0: Μετά εν είδη εισαγωγή, εν είδη προλόγου, έχω και κάποια μηνύματα. Αρκετά η αλήθεια είναι και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εννοείται πως αν θέλετε, ανταμώνουμε ακόμη και αυτή τη βάρβαρη ώρα και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pkirk@gmail.com. Γεια σου Τάκη μου από το Λαγονίσι, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Ο Τάκης μου γράφει πάρα πολύ καλά, μου λέει, ξεκίνησες μουσικά. Τουλάχιστον τώρα που σ' ακούω, γιατί τώρα συντονίστηκα πριν από 5 λεπτά. Μήπως άντρες, κυρίες στο αεροδρόμιο για να πάνε στο ωραίο Αμβούργο. Μάλιστα. Και εγώ άρτια αφιχθής από Γερμανία, να ξέρεις Τάκη μου, οικογενειακώς βρεθήκαμε εκεί. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, εφόσον μας το επιτρέψει και επικαιρότητα. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για Ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή εργασία, φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Εδώ μαζί μας και εσύ τον Αύγουστο, Λοιπόν, με τις υγείες μας. Τι άλλο έχουμε, έχουμε το μήνυμα του Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά, Κώστα μου, την καλημέρα μου και σε σένα, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Γέρον Ψάλτης ξεκουράζεται. Χαίρομαι που ακούει. Λοιπόν, άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Ναι, άρρωστος, ναι. Άρρωστος. Ούτε να πάρει μια ανάσα όταν έχει άδεια, παιδιά. Εδώ να ακούει, να μαθαίνει τι γίνεται. Τι να πεις. Ο Κυριάκος.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τις φλογές στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέμπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθύμαζε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σόι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχείρω είναι η ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3 για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουμε στην Δυτική Αττική. Στην βαριά σκιά βεβαίως της φωνικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας και είχαμε και δύο νεκρούς στα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς, στις οικογένειες των δύο νεκρών, των δύο μελών του πληρώματος που έπεσαν στο καθήκον. Πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε. Πού βρισκόμαστε με τη φωτιά, πού είστε εσείς καταρχάς, σε ποιο σημείο είστε?
1: Δυστυχώς η φωτιά αυτή παίζει αυτές τις μέρες ένα παιχνίδι, λες και δεν θέλει να τελειώσει. Δεν θέλει να αφήσει τίποτα. Ενώ είχαμε μέχρι χθες τα μεγάλα προβλήματα στις περιοχές, στη Λούμπα, στο Ζάχουλη, από εκεί, να πούμε δηλαδή τη δυτική πλευρά. Τώρα έχουμε τεράστια αναστοπήρωση στην ανατολική πλευρά που έχει φτάσει στην περιοχή Καντήλη, όπου η φωτιά κατεβαίνει προς το πεδίο βολής του ΚΕΔ στα Μέγαρα. Είναι ένα μέτωπο, μάλλον δύο μέτωπα έχουν χωριστεί, περίπου από 500-700 μέτρα το καθένα. Δύσκολα τα πράγματα πάλι εδώ πέρα, γύρισε ο αέρας, τυφούντωσε πάρα πολύ, δίνεται μάχη κάθε μέρα εδώ και τρεις, ξεκινάει τέταρτη μέρα μάχη, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Αυτό το φούντομα της φωτιάς ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Αντιδήμαρχε, και γι' αυτό στείλατε και μήνυμα μέσω του 112 έτσι ώστε να κενωθούν οι περιοχές.
1: Εγώ ήμουνα στις μία η ώρα από πέρα πλευρά και με ειδοποιήσα στις 1.30 ώρα ότι φαίνεται πίσω από το βουνό. Έφυγα 2 η ώρα που ήρθα εδώ πέρα, κατάλαβα ότι το πράγμα πήγαινε πολύ άσχημα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με το κέντρο και δώσαμε, γιατί ξέρετε τη νύχτα ο άνθρωπος κοιμάται. Δεν ξέρει, δεν
0: ξέρει. Ναι,
1: πρέπει να ειδοποιηθεί, δεν μπορείς να παίξεις τελευταία στιγμή. Οπότε δώσαμε με ασφάλεια την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη. Πάλι καίει σε δάσος το οποίο ήταν 20 χρονών.
0: Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει η φωτιά, Αντιδήμαρχε? Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει?
1: Πλέον είναι γύρω στα 1 χιλιόμετρο, δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχουμε φέρει εδώ πέρα μηχανήματα και με τη συνδρομή της περιφέρειας ανοίγονται ζώνες εκεί στο πεδίο βολής, όπου υπάρχει ξερή βλάστηση γύρω από τις οικίες. Εδώ θα στηθεί, θεωρώ, και από την πυροσβεστική τέτοια, εδώ θα αντιμετωπιστεί. Εκεί που καίει τώρα πάω στο δάσος, οι φλόγες είναι 20-30 μέτρα ύψος, δεν μπορεί να, δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί.
0: Τόσο μεγάλο ύψος,
1: Ναι, γιατί ήταν δάσος το οποίο ήταν 20-25 χρονών, είχε αποκτήσει πλέον μέγεθος.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δημήτρης Βόρδος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, και κατευθείαν στον Κώστα Τσίγκα, τον Πρόεδρο των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μας βοηθάει πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μέτωπο, σύμφωνα με την ενημέρωση και τη δική σας που απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα την πυροσβεστική, το μέτωπο προς το Κανδύλι.
2: Υπάρχει αυτό το μέτωπο προς το Κανδύλι, το οποίο δημιουργεί ζητήματα. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με την υγρασία είχε πέσει η ένταση. Όμως, επειδή είναι κοντά κατοικημένες περιοχές, βιομηχανική ζώνη, εργοστάσια και επιχειρήσεις, ήδη έχει γίνει διαμοιρασμός των εναερίων μέσων στο νοτιοανατολικό κομμάτι εκεί στο Κανδύλι Μεγάρων, το οποίο μαζί με το κρύο πηγάδι στη βόρεια πλευρά, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, είναι τα δύο μέτωπα που μας απασχολούν. Όπως βλέπετε και εσείς, δεν είναι ακριβώς μέτωπα δύο ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή όλη η περίμετρος της πυρκαγιάς που μπορώ να σας πω ότι από την Βιωτία που έχει ξεκινήσει μέχρι και την Αττική που έχει έρθει, υπάρχει διασπορά δυνάμεων οχημάτων, πεζοπόρων τμήματων και πυροσβεστικών οχημάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης να εστιάσουμε και όπου μπορεί να βοηθήσει το εναέριο μέσο ή το αεροσκάφος ή το ελικόπτερο να πετάξει, να κάνει ρήψεις για να μειωθεί όλος αυτός ο όγκος καύσιμης ύλης το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε, και ευελπιστούμε το αυριανό ξημέρωμα να είναι διαφορετικό από το σημερινό.
0: Ναι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Τώρα καταλαβαίνω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτές τις μεγάλες φωτιές ήταν ότι δεν είχε την βοήθεια από αέρος με τα καναντέρ, έτσι ώστε να επιχειρήσουν να ρίξουν πολύ νερό σε αυτές τις εστίες και να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν αυτές τις φωτιές. Αυτό λέτε θα είναι εφικτό τώρα με την εξασθένιση των ανέμων να συμβεί?
2: Ευελπιστούμε, ναι, γιατί αυτό δεν ήταν αυτά τα προβλήματα, ήταν μια κατηγορία μόνο το πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν και πετούσαν τα εναέρια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση, ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες τα εναέρια, σηκώνονταν, πηγαίνουν, κάνουν υδροληψία, όμως στη συνέχεια, ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να αφήσουν τόσους τόνους. Καύσιμη ύλη το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε και ελπιστούμε το αυριανό ξημέρωμα να είναι διαφορετικό από το σημερινό.
0: Ναι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Τώρα καταλαβαίνω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτές τις μεγάλες φωτιές ήταν ότι δεν είχε την βοήθεια από αέρος με τα καναντέρ, έτσι ώστε να επιχειρήσουν να ρίξουν πολύ νερό σε αυτές τις εστίες και να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν αυτές τις φωτιές. Αυτό λέτε θα είναι εφικτό τώρα με την εξασθένιση των ανέμων να συμβεί?
2: Ευελπιστούμε, ναι, γιατί αυτό δεν ήταν αυτά τα προβλήματα, ήταν μια κατηγορία μόνο το πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν και πετούσαν τα εναέρια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση, ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες τα εναέρια, σηκώνονταν, πηγαίνουν, κάνουν υδροληψία, όμως στη συνέχεια, ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν

0: κυκλοφορούσαν και πετούσαν τα εναέρια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση. Ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες τα εναέρια, σηκώνονταν, πηγαίνουν, κάνουν υδροληψία. Όμως στη συνέχεια, ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να αφήσουν τόσους τόνους νερό, με τους πλευρικούς ανέμους και τα καθοδικά ρεύματα που υπήρχαν σε όλη αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα γυρίζαν και χωρίς να έχουν προσφέρει έργο. Γι' αυτό έπεσε μεγάλο βάρος κάτω στις επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται σήμερα με 2 μποφόρ περίπου θα είναι μειωμένη η ένταση των ανέμων. Ωστόσο, απομένει να το δούμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις και στην πλευρά στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και, και στο Κανδύλι Μεγάρων, για να, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να μειωθεί και ο καπνός. Είναι μεγάλη η καταπώνηση και από τον καπνό, όχι μόνο η σωματική των πυροσβεστών, γιατί η θερμοκρασία που αναπτύσσεται δεν σου επιτρέπει να προσεγγίσεις όσο θες την πυρκαγιά. Είναι η ακτινοβολία, είναι η θερμότητα, είναι ένα σύμπλεγμα πολυπαραγωγικό το οποίο επηρεάζει όλο το μηχανισμό.
1: Και αν δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πυρκαγιά, πώς θα πραγματοποιήσεις μια ρήψη που θα είναι αποτελεσματική? Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς ακόμη που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία τη δική σας, κύριε Τσίγκα. Τώρα για τους οικισμούς αυτούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, για τους οποίους δίνεται τώρα τις τελευταίες δύο μέρες μια μάχη, έτσι ώστε να σωθούν αυτοί οι οικισμοί, τα σπίτια των ανθρώπων, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
0: Είναι παράλληλη η διαδικασία, γιατί από τη μία το νερό που πέφτει από τα εναέρια μέσα είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς το βόρειο κομμάτι, δηλαδή προς την πλευρά εκεί των Βιλίων, αλλά υπάρχουν και κατοικίες, όπως είπατε, οικισμοί μικροί που δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν και δεν θα πρέπει να χάσουν άλλη περιουσία στην ανθρώπων μας. Είναι δύο ζητήματα τα οποία γίνονται παράλληλα. Οι προτεραιότητες, ξέρετε, αναδιασκευάζονται κάθε μισή ώρα ανάλογα πού πηγαίνει η φωτιά. Έχει δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα, παράγει θερμική ακτινοβολία και καπνό δικό της η φωτιά αυτή, από την ένταση δηλαδή, όλος αυτός ο θερμικός άνεμος που παράγεται. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσβατα σημεία ακόμη, όμως επιχειρούν εκεί τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα, η αιμοδέηδας, ο κομμάντος. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βοήθεια που έχει το πυροσβεστικό σώμα και από τους εθελοντές, από και τους αρμόδιους φορείς, είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια όλης αυτής της πυρκαγιάς, και οι δύο περιφέρειες, η περιφέρεια Στερεάς αλλά και η περιφέρεια Αττικής, με πάρα πολλές υδροφόρες, γιατί ξέρετε, ένα πυροσβεστικό όχημα για να υπάρχει συνεχή ρήψη νερού θα πρέπει να υπάρχει και σταθερά ανεφοδιασμός. Εξοικονομούμε δικά μας πυροσβεστικά οχήματα που έχουν και έρχονται και κουμπώνουν, να το πω έτσι τη φράση, υδροφόρες είτε των Δήμων είτε της Περιφέρειας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να υπάρχει συνεχή παροχή νερού. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο και αυτή η συνθήκη πρέπει να είναι πάντα.
1: Υπήρξε καλή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω με την Περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπήρξε, υπάρχει και υπήρξε συνεργασία, όμως...
1: Καλό είναι αυτό.
0: Αυτό που θέλω να συνεχίσω να πω για όλους τους υπόλοιπους φορείς είναι ότι και η ελληνική αστυνομία, με την τεράστια προσπάθεια που δόθηκε έμφαση και λόγω αρμοδιότητας να απομακρύνει τον πληθυσμό, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένας αγώνας δρόμου με το χρόνο.
1: Και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Τσίγκα, έχουμε σημειώσει πρόοδο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Στο πόσο γρήγορα δηλαδή εκενώνονται κάποιες περιοχές και προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές που είναι και πρωτευούσης σημασίας. Τώρα αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος αξιωματικών της πυροσβεστικής, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Δυτική Αττική. Κρατάτε και αυτό το οποίο είπε, πώς έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί. Καλό αυτό, και φαίνεται πως θα επιχειρούν σήμερα. Ελπίζουμε να είναι και αποτελεσματικές οι ρήψεις τους, διότι βοηθούν οι άνεμοι, έτσι. Άμα έχουμε τώρα 3 μποφόρ ή 2 μποφόρ, αυτά είναι πολύ καλά νέα για το πυροσβεστικό σώμα. Και σήμερα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό, να ξέρετε, για Αττική και Βιωτία, έτσι, βάση, και για Εύβοια, βάση του χάρτη που έχει εκδοθεί από χθες το μεσημέρι από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Ξαναλέω, Αττική, Βιωτία και Εύβοια, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και βλέπω αρκετές περιοχές και στο 3, υψηλή επικινδυνότητα δηλαδή, που και σε αυτές τις περιοχές όσοι κινείστε θα πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε χρωστούμενα κάποια ηχητικά να ακούσουμε μαζί, να ξεκινήσουμε με τους κατοίκους.

0: Της Δυτικής Αττικής, από Μέγαρα και Πόρτο Γερμενό, κύριε Βραχνέ, αν θέλετε και εσείς, πώς έζησαν τις χθεσινές πολύ δύσκολες ώρες οι άνθρωποι αυτοί, βλέποντας και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.
1: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
2: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
3: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
4: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
5: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
6: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
7: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
8: Τελειωμένη κατάσταση. Εκεί πέρα κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στο Αγίου Νεκτάριου.
9: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατρατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακαεί, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
10: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Χθες είχαμε και έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς, μια συνολική ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη. Έχει αξία να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Βαθρακογιάννης σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Άττικο Βιωτία. Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε κοντά σε ολικό πάρκο, κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η φωτιά όμως, επειδή υπάρχει μια παρανόηση τώρα, δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από τις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Θα ακούσετε να αναφέρει και ο κ. Βαθρακογιάννης σε αυτό το απόσπασμα που έχουμε επιλέξει για εσάς, πως η φωτιά ξεκίνησε από τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαφορά και θα έχει σημασία αυτό και στο πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία πλέον με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι τώρα για αυτή τη μεγάλη φωτιά. Να ακούσουμε τον κύριο Βαθρακογιάννη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
11: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
0: Και στα τέλη Ιουνίου είχαμε φωτιά στο ίδιο σημείο, πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα, αλλά να ξέρετε πως υπάρχει βίντεο το οποίο έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, από το οποίο προκύπτει πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Δηλαδή η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτριες, αλλά από το δίκτυο το οποίο μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Προφανώς εδώ κάποια κακοτεχνία θα υπήρχε για να έχουμε δύο φωτιές να προκαλούνται και τον Ιούνιο και τώρα αυτή η μεγάλη φωτιά τέλη Ιουλίου. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι έγινε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή άντε πες την πρώτη φορά κακοτεχνία, okay. Μετά πήγε κάποιος να επισκευάσει εκεί τη βλάβη να δει τι γίνεται. Να υπάρξει μια πρόνοια, ρε παιδί μου, να μην έχουμε πάλι κάποιο τέτοιο συμβάν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα που έχουν γίνει και οι συλλήψεις και η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό, θα αναζητηθούν ευθύνες, αναζητείται και τρίτο άτομο, όπως ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Πέραν των δύο συλλήψεων που έχουν γίνει, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, με το συγκεκριμένο έργο να έχει ανατεθεί σε υπερεργολάβο το έργο του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέω όλα αυτά γιατί για τις ανεμογεννήτριες, τα δάση και τις φωτιές ακούμε όλα αυτά τα χρόνια ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας. πόσες θεωρίες συνωμοσίας διακινούνται. Διακινούνται ακόμη και τώρα, αν θα δείτε στα social media, αν έχετε λογαριασμούς και είστε ενεργοί, διακινούνται και τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, θεωρίες που έχουν να κάνουν με το ότι καίνε τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Εδώ τώρα θα ακούμε προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι οι ανεμογεννήτριες καίνε τα δάση. Λοιπόν, από το καίνε τα δάση για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους καίνε τα δάση ως μια εγκατάσταση η οποία πάει και προκαλεί τη φωτιά. Γι' αυτό νομίζω ήταν και πολύ χρήσιμη η επισήμανση του κυρίου Βαθρακογιάννη και νομίζω άξιζε να την ακούσουμε και να τη μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Αυτά σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Πάντως να ξέρετε, από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεκάδες συλλήψεις ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, το 90 και πλέον τις 100 έχει να κάνει με πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλη. Λοιπόν, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στον Μάνο. Είναι κάτοικος στο Κανδύλι Μεγάρων, οπότε θα έχει μια πολύ καλή εικόνα να μας δώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα με αυτή την μεγάλη φωτιά που έχουμε και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική. Φαίνεται πως δεν πάνε καλά εκεί τα πράγματα. Ναι, καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
12: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο όσο μαθαίνουμε και εμείς, τι βλέπετε εσείς που είστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή?
12: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο αυτή τη στιγμή στον οικισμό Κατσίκα Λιαγιές. Έχει περάσει φωτιά από το βουνό μπροστά από την Αγία Σκέπη και από το πεδίο βολής. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, έχει περάσει τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή ο καπνός είναι απίστευτα πυκνός. Η φωτιά απειλεί τον οικισμό Κατσίκα Λιαγιές και Μπότσικα. Και επί της οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Εσείς λοιπόν, σε ποιο σημείο είστε τώρα, κύριε Μάνο?
12: Εγώ βρίσκομαι στα περίχωρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
12: Βρίσκομαι στην αρχή της Ευαγγελιστρίας.
0: Μάλιστα.
12: Έχω και την οικογένεια εδώ που ανησυχεί.
0: Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Είστε κάτοικοι της περιοχής, έτσι κύριε Μάνο?
12: Είμαστε κάτοικοι, ναι, είμαστε κάτοικοι. Αγωνίζομαι όλοι για τις περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η φωτιά, αν δεν πει εδώ μέσα ένα αέριο να ενεργήσει, κάποιο ελικόπτερο, κάποιο καναντέρ, οτιδήποτε, η φωτιά είναι πολύ δύσβατο το έδαφος. Όλο το βράδυ δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν οχήματα της πυροσβεστικής, λόγω του ότι η φωτιά έκαιγε στην κορυφή του βουνού και δεν υπήρχε απολύτως καμία όλο το βράδυ. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να στήσουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες για να τις σταματήσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή καίει από την μπροστά μεριά του βουνού και τα σπίτια θα απειληθούν αν δεν μπει ένα αέριο.
13: Ήδη
12: απειλούνται. Ο καπνός, σας λέω, είναι πυκνός.
0: Είναι μικρός αυτός ο οικισμός Κατσίκα Λιαγιές?
12: Είναι μικρός, αλλά έχει πάρα πολύ ξερόχορτα. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτα διάφοροι ελαιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι αν η φωτιά μπει εκεί πέρα και κάψει αυτούς τους ελαιώνες, θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και η φωτιά.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω πως αυτό είναι ένα από τα δύο μέτωπα που έχουμε εκεί στα Μέγαρα. Το ένα πιέζει το πεδίο βολής Κανδυλίου, το άλλο πάει προς Κατσίκα Λιαγιές, πάει προς τα εκεί. Σωστά, τα έχω αντιληφθεί τα πράγματα.
12: Σωστά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω όποιον μας ακούει από το πυροσβεστικό σώμα, κάποιον υψηλόβαθμο, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε κάποιον αέριο.
0: Μάλιστα.
12: Αλλιώς θα καούνε παραπάνω σπίτια.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάνο. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Καλή δύναμη. Έχουμε τα στοιχεία σας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάνος από το Κανδύλι. Και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος που βρίσκεται επίσης εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα περίχωρα των Μεγάρων. Έλα, Μέρη μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Πέτρο. Στην περιοχή Κανδύλι βρισκόμαστε. Είναι το μέτωπο που εδώ και ώρες έλεγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πως τους ανησυχούσε περισσότερο. Και πράγματι, αυτό τώρα επιβεβαιώνεται. Ξεκίνησε η φωτιά, βρισκόταν πάνω στο όρος, πατέρα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μέσα στον οικισμό. Πιθανώς, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έχουμε μετακινηθεί 2 φορές, 3. γιατί μας το ζήτησαν, καθώς έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι στο προαστικό σημείο που βρισκόμασταν. Είναι δηλαδή, έχει περάσει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν ενισχυθεί εδώ οι άνεμοι, κάνουν στροβιλισμούς, έρχονται από τη μία κατεύθυνση είτε από κάποια άλλη. Πρέπει να είναι σίγουρα 5 μποφόρα, μπορώ να καταλάβω.
0: Οπότε έχουμε ανέμους και σήμερα, έχουμε ισχυρούς ανέμους.
14: Έχουμε ανέμους, ναι, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Το βράδυ γενικότερα υπήρχε μία άπνοια. Εμείς το βράδυ ήμασταν στην περιοχή, στην Ψάφα, στο Αλεποχώρη, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί υπήρχε άπνοια. Υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιοι άνεμοι, αλλά και πολύ λίγη ώρα και μικρή φέτα. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν άνεμοι, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι
0: υπάρχει ορατός κίνδυνος για το κανδύλι, για τον οικισμό εκεί,
14: Έχει, πρέπει να έχει μπει στα πρώτα σπίτια, στα πρώτα σπίτια στην πάνω μεριά κοντά στο βουνό. Πρέπει να έχει μπει εκεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Επίσης επικίνδυνο είναι το ότι βρίσκεται και το πεδίο βολής στο κανδύλιο. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, αν μπει εκεί η φωτιά.
0: Ναι, και μαθαίναμε, Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, πως έχει στηθεί μια γραμμή άμυνας εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πάει, να μην φτάσει στο πεδίο βολής του κανδυλίου η φωτιά αυτή. Ελπίζουμε να λειτουργήσει επιχειρησιακώς όλο αυτό το οποίο έχει στήσει πυροσβεστική σε συνεννόηση και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.
14: Είναι αναπτυγμένη μεγάλη ομάδα της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή. Είναι παρατεταγμένα τα πυροσβεστικά, το ίδιο και η αστυνομία, και έρχονται σε δρόμο στο σημείο εδώ πέρα. Προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί. Και ο στρατιωτικός σύνδεσμος όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να κόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, την καταστροφική αυτή της πορεία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε από το μικρόφωνο αν περνάει ο δυνατός αέρας, αν αδιαστήματα σταματάει, αν αδιαστήματα ξεκινάει. Γενικά όμως όλη την ώρα πλέον υπάρχει αέρας. Και αυτή τη στιγμή βλέπω, Πέτρο, το πρώτο ελικόπτερο στην περιοχή. Είναι το πρώτο ελικόπτερο που βλέπουμε στην περιοχή αυτή τη στιγμή να πετά από πάνω. Μάλλον κάνει κάποια χαρτογράφηση, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι. Δεν είναι και εύκολο να πραγματοποιήσουν ρήψεις με τόσο πολύ αέρα και με τον καπνό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Έναν έφος το οποίο έχει καλύψει όλη την περιοχή. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
14: Έχει μαυρίσει ο ουρανός εδώ πέρα. Ναι. Έχει μαυρίσει ο ουρανός. Οπότε και εμείς βλέποντας αυτό το θέμα, αυτό αναρωτιόμασταν και εμείς, επειδή μας δείχνετε τις εικόνες που είδαμε χθες, προχθές, την Παρασκευή. Είναι μια αντίστοιχη εικόνα από αυτές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα αέρια μέσα. Δεν βλέπεις τίποτα στον ουρανό. Από κάποιο σημείο και μετά βλέπεις μόνο καπνό, ένα μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει την περιοχή.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μέρη Τούμπα από το Κανδύλι, εκεί έχουμε το μέτωπο να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις την τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι στο Κανδύλι το μέτωπο αυτό, στην περιοχή των Μεγάρων. Απειλεί όμως, όπως ακούσατε νωρίτερα, κάτοικο της περιοχής και τον οικισμό Κατσικάλι Ελιές. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί και ας ελπίσουμε και με τα αέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να την περιορίσουν. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Βραχνέ? Θα τις έχετε τις διαφημίσεις, δεν το συζητώ αυτό. Θα έρθει η κυρία Πασχαλίδη για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα εκφωνήσει και εμείς θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών ή όχι. Πρωινό μαγκαζίνο δεν είναι στις 7, μάλιστα. Εγώ δεν είμαι εδώ της πρωινής της συνωμοταξίας, οπότε αυτά τα λάθη ήθιστε να τα κάνουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, πρωινό μαγκαζίνο με Μερανιά Πασχαλίδη και επιστροφή μετά τις 7 και 4.
15: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Να επικεντρώνονται στο κανδύλι μεγάλων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοπτήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός εντωμεταξύ κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ ερεύνες του λιμενικού ανοιχτά της Ύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των Αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλτ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης σήμερα το απόγευμα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές που μένονται στη Δυτική Αττική. Ο συνάδελφος Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας κάνει μια επικαιροποίηση. Γιώργο, πώς εξελίσσονται τα μέτωπα? Καλή σου μέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινούν και τα εναέρια μέσα να προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έχουμε εκεί τα δύο κύρια μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, εκεί που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις μαζί και με τα ενάρια μέσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στην Αγία Παρασκευή ανοίχτηκαν και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων. Ενώ υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση νωρίς τα ξημερώματα στην περιοχή πλησίων του πεδίου βολής στο Κανδύλι, εκεί λοιπόν που επιχειρούν τώρα επίσης επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, μεγάλες εκτάσεις, ένα συνδυασμός πυκνής δασικής βλάστησης με αγροτικές καλλιέργειες. Τα καλά νέα έρχονται από την Κεφαλονιά, που αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Πάστρα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπερνικούς, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του δίνει για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικίνδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθέτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμα πόλεις ζώνουν στη μάχη με τις φλόγες. Τα αιτία της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέτων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών αρχίζει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου Φωκίδας. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρεύμα Ορλιάς στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάστησης και μεταφοράς του στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΦ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η υπήρη Λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται αύριο έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Να μεταφερθούμε στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα. Στα 83,4 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, στα 79,8 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών βρίσκονται οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία. Στη Γαλλία, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συνεγερμού για καύσωνα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες αιστείες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Εν όψει καύσωνα, η Ιταλία, εν μέσω τουριστικής περίοδου, θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκινήσει μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πηλιού, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη Βελική Σεντ Ρούτιεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και το στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
6: Sky 100,3.

Γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ευχόμαστε όλοι. Εσείς εδώ στην παρέα τη δική μας, στον Sky 100,3, στη φιλόξενη συχνότητα της πόλης. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, με Δημήτρη Γιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Και σήμερα δυστυχώς κινούμαστε στο ρυθμό των πυρκαγιών, των πολύ μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στην Δυτική Αττική, με την φωτιά να απειλεί αρκετούς οικισμούς αυτής της ευρύτερης περιοχής. Τώρα βλέπω πως υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια στο Κρύο Πηγάδι. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από αυτή τη φωτιά, η οποία διένυσε σχεδόν 10 χιλιόμετρα σε λίγα 24 ώρα και πλέον έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το Κανδύλι με τη Μέρη Τούμπα πριν από λίγο, πριν τις 7. Όσοι ακούσατε την ανταπόκρισή της, να μας λέει πως φαίνεται να έχει μπει και μέσα στον οικισμό Κανδύλι η φωτιά αυτή. Μεγάλα τα προβλήματα. Σε ελπίσουμε και με τη συνδρομή των αέριων μέσων που ήδη επιχειρούν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και δύο απώλειες τις τελευταίες ώρες, τις οποίες νομίζω αξίζει να σταθούμε. Η πρώτη αφορά το χώρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός πολιτικός, μεγάλη φυσιογνωμία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Τραγική ηρωνία. Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία και ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής από το 1961 μέχρι και το 2004. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα υπουργεία, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Παιδείας. Και γενικότερα θεωρούνταν ευρύτερα από όλους ένας μετριοπαθής πολιτικός της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς, από αυτούς που σπανίζουν σήμερα. Σπανίζουν, παιδιά, τέτοιοι πολιτικοί. Αυτό είναι το στενάχωρο, δηλαδή πολιτικοί πολιτικούς με την ευγένεια, τη θεσμικότητα και την εγκράτεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη δύσκολα συναντάς. Δείτε στο κοινοβούλιο τι ακούμε όλων αυτών των καιρό, και αναζητήστε αν θέλετε και την ανάρτηση που έχει κάνει πριν από μερικές ώρες ο Πέτρος Ευθυμίου, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Ευθυμίου, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και θα καταλάβετε πού βρισκόμασταν πριν από αρκετά χρόνια και ποιο είναι το κατάντημα το σημερινό του πολιτικού προσωπικού της χώρας, διότι μιλάμε για κατάντημα. Είναι απογοητευτικό το επίπεδο και της πολιτικής αντιπαράθεσης και της εκπροσώπησης των πολιτών από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών. Αυτή είναι μια λυπηρή διαπίστωση, την οποία νομίζω μπορεί εύκολα να κάνει κανείς. Και η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με τον Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, σε ηλικία 82 ετών. Ένας αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής σκηνής, γόνος της θρυλικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων από την Ήπειρο. Βοήθησε πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, τη δημοτική λαϊκή μουσική. Μεγάλη προσφορά του, με μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, βοήθησαν πάρα πολύ στο να διασωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι κάτι το δεδομένο. Και βεβαίως και πολύ μεγάλες συνεργασίες τις οποίες έκανε ο Λάκης Χαλκιάς με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χρήστο Λεοντή. Αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Φέδωνας Καραϊωσιφίδης είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Φέδωνα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Προσπαθώ να, και εγώ να συνειδητοποιήσω το χθεσινό συμβάν από την πλευρά του διερευνητή, από την πλευρά βέβαια κυρίως ενός παρατηρητή που βλέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει, νομίζω και μαζί το έχουμε πει αρκετές φορές, το ότι η επικινδυνότητα των αποστολών αεροπυρόσβεσης είναι πολύ υψηλή και δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει με ένα τίμημα ανθρώπινη ζωή. Βέβαια εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε από μια μεριά την τραγωδία και από την άλλη μεριά ένα θαύμα. Διότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ θαύμα.
0: Ποιο είναι θαύμα? Ποιο είναι το θαύμα?
1: Δεύτερο, ότι το δεύτερο ελικόπτερο, παρόλες τις ζημίες που έπαθε από τη σύγκρουση στον αέρα, κατόρθωσε τελικά, διατηρήθηκε σαν υπτάμενη μηχανή, κατόρθωσε να το εκτελέσει.
0: Αυτό να το εξηγήσουμε. Έκανε μια αναγκαστική προσγείωση τελικά το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Εμπόρεσε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, η ελεγχόμενη πτώση.
0: Ναι.
1: Μια αναγκαστική προσγείωση ξεκινάει με όλες τις προϋποθέσεις να καταλήξει το ελικόπτερο ένα κομμάτι στο έδαφος, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται άσχημα. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκυρία, η εμπειρότητα και η εκπαίδευση που έχουν όλοι οι χειριστές οδήγησε στο να μην κρινίσουμε δύο πληρώματα.
0: Ναι. Θα είχαμε, λες, τέσσερις νεκρούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Η ερώτηση που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, εάν η σύγκρουση στον αέρα είναι κάτι συνηθισμένο, προφανώς δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Κανένα περιστατικό αεροπορικό δεν είναι συνηθισμένο, αλλά έχει ξανασυμβεί. Έχω δει συγκρούσεις στον αέρα μεταξύ αεροπλάνων, έχω δει συγκρούσεις μεταξύ αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχουμε δει συγκρούσεις διαφορετικών εναέριων μέσων, ακόμη και μη επανδρομένων αεροχημάτων. Είχαμε μια περίπτωση στο Λος Άντζελες πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Ναι, καλά, αυτά γίνονται. Τώρα, αν κάποιος κακόπιστος θέλει να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας, τι έγινε? Γιατί τώρα δεν φαντάζεσαι τι μου έστελαν και χθες ακροατές. Τέλος πάντων, δεν θέλω.
1: Άκουγα, παρακολούθησα πολύ στενά τα όσα υπόθηκαν. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι η γη είναι η επίπεδη, οπότε εντάξει, με αυτούς δεν μπορείς τώρα να βγάλεις και πολύ άκρη. Αυτά τα ελικόπτερα, να ξεκινήσουμε από εκεί αν θέλεις τη συζήτησή μας. Τα ελικόπτερα αυτά, τα Bell, δεν είναι δικά μας, έτσι, τα μισθώνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Είναι μισθωμένα, είναι, να αναφέρω ότι από τον στόλο των 87 εναέριων μέσων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και επιχειρούν, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα και τα 87 κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένα στόλος εκεί έξω από τον οποίο αντλούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνεπικουρήσουν την προσπάθειά τους στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Περίπου 31 ή 32 είναι εθνικά μέσα περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών, των ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος, από τα οποία δύο είναι ικανά για πυρόσβεση, τα υπόλοιπα τρία είναι ικανά μόνο για το συντονισμό. Επίσης και η αεροπορία στρατού συμβάλλει με δύο βαρέα ελικόπτερα.
0: Σινούκ.
1: Κατά περίπτωση. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, τα είδαμε και χθες επιχειρούν αυτά.
1: Από εκεί και ύστερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μέσων και η ποικιλία αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι τα ειδικευμένα διαθέσιμα ανά τον πλανήτη εναέρια μέσα πυρόσβεσης είναι είδος σε ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστα και κυριολεκτικά γίνεται αγώνες ανάμεσα σε χώρες που έχουν ανάγκες για το ποιος θα διεξασφαλίσει. Αρκεί να αναφέρω ότι από τα Ericsson, αυτά τα πορτοκαλί που βλέπουμε συνήθως και είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γίγαντες του αέρα, με ικανότητα μεταφοράς ανάμεσα στις 9.000 και 10.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το ικανότονο καραντέρ που έχουμε αυτή τη στιγμή, προέρχονται από ένα στόλο μόλις 15 ή 16 αεροσκαφών σε όλο τον πλανήτη και έχουμε νοικιασμένα αυτή τη στιγμή τα 8. Τα υπόλοιπα μεταναστεύουν. Το χειμώνα κατεβαίνουν στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία και στην Νότια Αμερική που πλήττονται από φωτιές, και το καλοκαίρι τα βλέπουμε στην Ευρώπη κυρίως και ορισμένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτός ο στόλος διανέμεται σε όλη την Ηφείλιο, αλλά είναι ελάχιστος. Από την άλλη, υπάρχει ποικιλία μέσων, διότι κάθε αεροπορικό μέσο, κάθε εναέριο μέσο έχει τις αδυναμίες του. Τα υδροπλάνα είναι ικανότατα, επειδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα και κυριολεκτικά το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή, πόσους τόνους νερό μπορείς να ρίξεις πάνω στη φωτιά? Αυτό εξαρτάται από τη μεταφορική ικανότητα, αλλά και εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται το σημείο υδροληψίας. Όταν η διαδρομή, για παράδειγμα, είναι 10 λεπτά, μέσα σε μία ώρα ένα καναντέρ μπορεί να κάνει 6 ρήψεις, αλλά αν η απόσταση αυτή γίνει μισή ώρα, οι ρήψεις γίνονται μισές.
0: Ναι, σωστά.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για ελικόπτερα, τα οποία έχουν άρεστες δυνατότητες προσβολή της φωτιάς με πολύ μεγάλη ακρίβεια σε μυαστικό ιστό μέσα σε χαράδρες που δεν μπορούν να μπουν τα αεροπλάνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους και στην, σε ικανότητα προσαπογείωσης από αεροδρόμια, ναι. Ιδιαίτερα αυτά που δεν έχουν τροχούς.
0: Αυτά τα μέσα τώρα τα ομαδοποιούν οι συντονιστές της πυροσβεστικής, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, ήταν λογικό αυτό που βλέπαμε στο βίντεο, ότι είναι δύο ελικόπτερα τα οποία πάνε να σβήσουν μία φωτιά.
1: Ομάδες γίνονται, υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής, εάν είναι δυνατόν στις μεγάλες φωτιές, είναι ανώτατος αξιωματικός, ανώτερος μάλλον αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα τρία ελικόπτερα, τα BK-117, τα έχουν κωδικό κλίσης φλόγα. Και είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς να διαχειριστεί, σαν να ήταν επικεφαλής ενός υπτάμενου πύργου ελέγχου. Όλα τα ενέργεια μέσα τα ομαδοποιεί, διότι δεν μπλέκουμε αεροπλάνα με ελικόπτερα και επίσης δεν μπλέκουμε διαφορετικούς τύπους. Δεν μπορεί να επιχειρήσει ένα μεγάλο βαρύ ελικόπτερο την ίδια στιγμή που επιχειρεί ένα μικρότερο ή την ίδια στιγμή που επιχειρούν καναντέρ. Συνήθως γίνεται ένας κύκλος. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ποιος είναι εισερχόμενος στην περιοχή, πόσο νερό, τι καύσιμα έχει, πόσο χρειάζεται για να πάει στο σημείο υγροληψίας, και όλα αυτά τα στοιχεία τα εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσπάθεια της αεροπυρόσβεσης.
0: Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελεία αν θέλεις, ναι, ναι. Φεδονά μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χρήθηκε.
5: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Βασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Μπέλα Φέδωνα.
3: Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτηση στο ρόλο του συντονιστή. Έλεγα ότι ο ανώτερος αυτός αξιωματικός υπηρεσιακού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος και με εξοπλισμό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, συντονίζει όλα τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν τοπικά. Εκεί στο πεδίο της φωτιάς που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, διότι υπάρχουν μέτωπα όπως έχουμε αυτό σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες που έχει μήκος 20 και περισσότερο χιλιόμετρων. Άρα σε αυτό μπορεί να επιχειρούν ταυτόχρονα 20-25 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αυτά ομαδοποιούνται σε σχηματισμούς. Δεν μπλέκουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα και δεν μπλέκουμε και τύπους, διότι επειδή έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες προσβολής της φωτιάς, για να είναι αποτελεσματικά αλλά αποτίστως για την ασφάλεια, θα κάνουμε σχηματισμούς. Μέσα στο σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι δύο αεροπλάνα, πολλές φορές υπάρχει και ένα μεμονωμένο, αλλά δεν είναι πλέον σχηματισμός, αλλά στους σχηματισμούς που είναι πάνω από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, ιδιαίτερα τα Καναντέρ έχουν αυτή την τακτική για τις επάλληλες ρήψεις. Επικεφαλής και υπεύθυνος για την δράση του σχηματισμού είναι ο αρχηγός της. Ο αρχηγός βρίσκεται στο πρώτο συνήθως αεροπλάνο ή ελικόπτερο και είναι αυτός ο οποίος κανονίζει τον άξονα της προσβολής, δηλαδή προς τα που κατευθυνόμαστε, που θα γίνει η ρήψη, την είσοδο στο σημείο της ρήψης, την έξοδο, που θα κατευθυνθούμε αφού ρίξουμε το νερό, που θα πάμε στη συνέχεια και το διαχωρισμό ανάμεσα στα αεροπλάνα ή ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του.
2: Άρα όχι μόνο η ρήψη που ρίχνουν το νερό και ολόκληρη διαδρομή δηλαδή.
3: Προφανώς, ναι. Υπάρχει μια διαδικασία, ναι, για την ασφάλεια πρωτίστως. Mm-hmm. Εδώ αυτό που είδαμε, βέβαια ένα πλάνο υπάρχει, ναι, και μάλιστα με τοπικό που δεν μας βοηθάει πολύ.
2: Ναι, είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Εσύ ακριβώς τι λες, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, ότι...
3: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι παρόν σε κάθε περιστατικό και πολλές φορές, ναι, δεν είναι καν στο ελικόπτερο, μέσα στο, ναι, ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση από... Αυτό μπορούμε να δούμε είναι το εξής, ότι τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο ούτε κατακόρυφο. Το δεύτερο είναι το ότι ο ρυθμός καθόδου, ιδιαίτερα του δεύτερου ελικοπτέρου που προσεγγίζει, θέλει να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο, έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του, διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει από τη μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο μέχρι και ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που μπορεί να διαταράξουν την πτήση ενός υπτάμενου μέσου, ρηπές ανέμου που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου τα δύο υπτάμενα μέσα που θα πρέπει να βρίσκονται σε σχηματισμό ικανό να διατηρήσει σε ικανή απόσταση το ένα από το άλλο, να διαταραχθεί και να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
2: Ναι, να μην είχε ορατότητα ο πιλότος του ενός ελικόπτερου και να μην είδε ξεκάθαρα το πάει μπροστά του ελικόπτερο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
3: Σαφώς υπάρχει. Αλλά η ορατότητα είναι σχετική και έχει την εξής πιθανότητα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν νεκροί τομείς στην ορατότητα από το πιλωτήριο. Το μπροστά ελικόπτερο προηγείται, είναι ο αρχηγός σχηματισμού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ακολουθούμε τον αρχηγό, mm-hmm, σύμφωνα με τις οδηγίες, ναι, σε αυτές τις αποστάσεις, σε αυτά τα ύψη.
2: Ναι.
3: Το άλλο, τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Εάν η οπτική επαφή αυτή δεν υπάρχει ή χαθεί, δηλαδή σε ένα πιλωτήριο, δεν υπάρχει πανοραμική οπτική για το τι συμβαίνει γύρω. Πολλές, υπάρχουν νεκροί τομείς, δηλαδή υπάρχουν όπως και σε ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να
2: αυτό που
3: κανένα
2: λέμε εμείς τυφλή γωνία.
3: Το ίδιο πράγμα ισχύει, ναι, και στα αεροπορικά μέσα. Άρα προς στιγμήν υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει κυριοπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για να πούμε ότι κυρίαρχος παράγοντας ήταν ο ανθρώπινος. Αλλά σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα στοιχεία, τουλάχιστον τα οπτικά που έχουμε, δείχνουν ότι κυρίαρχο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε η εγκύτητα και ο ρυθμός καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο συνάντησε με τα σκέλη του το στροφείο του προηγείτο. Αν είχε καταστραφεί το στροφείο ενός ελικοπτέρου, που είναι ουσιαστικά μια περιστροφόμενη πτέρυγα που του δίνει την άντωση, δεν είναι πλέον υπτάμενη μηχανή. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπήρξε καταστροφική αστοχία του κυβωτίου και των κινητήρων, είδαμε και την εντός εισαγωγικών έκρηξη. Στην πραγματικότητα, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσε, αυτό κατέληξε σε συντρίμια πάνω σε έναν επαρχιακό δρόμο στην περιοχή.
2: Σωστά. Ναι, ναι, είδαμε φωτογραφίες από το σημείο. Ναι.
3: Παρέμεινε ακέραιο.
2: Όντως.
3: Σε μεγάλο βαθμό. Mm. Με ζημιές. Αλλά ο εκπαιδευμένος χειριστής για τέτοιες καταστάσεις κατόρθωσε και εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ή την ελεγχόμενη πτώση, ή τέλος πάντων αυτό που ουσιαστικά κατέληξε με το να μην θρυνήσουμε άλλες δύο απόλυτες.
2: Τύχη μεγάλη είχαμε εκεί. Είχαμε
3: και τύχη, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την
2: και την ικανότητα του πιλότου, βέβαια.
3: Προφανώς.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό, μιας και έχει εκδώσει μια ανακοίνωση στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Ήθιστε αυτό να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς το λέω για να μην εξάγει όποιος ακούει τα όποια συμπεράσματα θέλει. Έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση του περιστατικού.
3: Για το θάνατο.
2: Ναι, ναι, για το θάνατο ακριβώς.
3: Την ευθύνη την έχει άλλος φορέας. Υπάρχει φορέας διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών, που έστω και αν αυτά τα ελικόπτερα είναι ξένου νεολογίου και έχουν έρθει με ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα, πρωτίστως υπάρχει αυτός ο φορέας ο οποίος θα πρέπει να διερευνήσει. Και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής πρακτική λέει το εξής. Επειδή στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Αυστραλέζικη, που μισθώνει τα ελικόπτερα, υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό στο τέλος Ιουνίου, που είχε χαθεί ένα ελικόπτερο ευτυχώς χωρίς κάνει τραυματισμούς στην λίμνη Αού, που είχε κασίσει στο νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθυλώνονται τα ελικόπτερα, διακόπτονται οι επιχειρήσεις και αναθεωρούνται ή εξετάζονται όλα τα πρωτόκολλα.
2: Ναι. Αυτό έγινε από χθες, έχει γίνει. Ισχύει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω φέτος.
3: Θα ισχύει μέχρι ότου υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ναι, οκ, διαφορετικά. Υπάρχει δυνητικά πάντοτε η πιθανότητα να έχουμε και νέο περιστατικό.
2: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήθελα ένα σχόλιο σου και για το γεγονός πως σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω αν το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, εσύ θα μας βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν.
3: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
2: Ναι.
3: Στην Κρήτη, με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο. Αναθεωρούνται ή εξετάζονται όλα τα πρωτόκολλα.
2: Ναι. Αυτό έγινε από χθες, έχει γίνει. Ισχύει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω φέτος.
3: Θα ισχύει μέχρι ότου υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ναι, οκ, διαφορετικά. Υπάρχει δυνητικά πάντοτε η πιθανότητα να έχουμε και νέο περιστατικό.
2: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήθελα ένα σχόλιο σου και για το γεγονός πως σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω αν το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, εσύ θα μας βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν.
3: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
2: Ναι.
3: Στην Κρήτη, με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό.

0: στηρίσουν.
1: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο. Οι δυνάμεις εδάφους είναι αυτές οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν. Αλλά είναι κρίσιμη η συμβολή τους, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω εδαφικού αναγλύφου των χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα έχουν περιορισμούς. Κάθε ένα από αυτά συγκεκριμένους. Δηλαδή, ένα υδροπλάνο, εάν δεν μπορεί να κάνει υδροληψία κοντά, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι το πυροσβεστικό του έργο μειώνεται δραματικά, διότι αν χρειαστεί να πάει μισή ώρα πίσω και να γυρίσει για να βρει πίνεμο κόλπο, δεν κάνουμε τίποτε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπεις, Φεδονάμο, ότι προκύπτουν εστίες της φωτιάς σε σημεία που τώρα είναι πρακτικά δύνατο να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε.
1: Μέσα, ναι. Είμαστε στο όριο της φωτιάς.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε το εξής, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι εναέρια μέσα μπορεί να μην μπορούν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο ή το ελικοδρόμιο, ναι, στο οποίο εδρεύουν. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία. Ο επικεφαλής, ο συντονιστής, ο οποίος βρίσκεται νωρίτερα στο χώρο, μπορεί να αποφασίσει ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά. Δηλαδή ένα αεροπλάνο, εάν δεν κάνει αεροπλάνο, αμφίδιο, όπως τα Καναντέρ, εάν δεν κάνει από κατάλληλο ύψος, που είναι τέχνη, δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα στον πιλότο για να τον βοηθήσει από ποιο ύψος πρέπει να γίνει η ρήψη. Είναι η εμπειρία την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώσει εδώ και δεκαετίες για την πολεμική αεροπορία, με χιλιάδες ώρες πτήσεις για κάθε έναν από αυτούς που πετάει στη μοίρα. Εάν δεν γίνει από κατάλληλο ύψος, είναι αυτό που οι πυροσβέστες κάτω λένε στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ρίχνει το νερό και που να φτάσει κάτω έχει διασκορπιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Και βέβαια για τα ελικόπτερα υπάρχει αντίστοιχα, που ναι μεν κάνουν ρήψεις ακριβίας, αλλά για να μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο ή να μπορέσουν να επιχειρήσουν και δεν πετάνε κανένα εναέριο μέσα, δεν πετάει πάνω από τη φωτιά, δεν μπαίνει μέσα στους καπνούς, τόσο για την ορατότητα όσο κυρίως διότι τα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που υπάρχουν είναι ο απόλυτος κίνδυνος για οποιοδήποτε εναέριο μέσο.
0: Ναι. Εσύ ωραία τα λες, ωραία μας τα παρουσιάζεις με την εμπειρία και τη γνώση, αλλά ξέρεις, αν κάνεις μια βόλτα στα social media, φαντάζει από τους περισσότερους ως η μόνη λύση τα πιο σύγχρονα εναέρια μέσα, τα οποία θα τα φέρουμε εδώ και θα μας λύσουν το πρόβλημα με τις φωτιές.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ο αστικός μύθος,
0: ναι,
1: και άλλη μια ευκαιρία, τελευταία, ότι κλείνουμε,
0: ναι,
1: τα νέα Καναντέρ. Δεν είναι, ναι, πλέον Καναντέρ, είναι The Havilland Canada, μια διάδοχος
0: εταιρεία. Τα CL515 αυτά είναι.
1: CL5, ναι, είναι DHC, The Havilland Canada, ναι, 515. Δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουμε. Παίρνουν λίγο περισσότερο νερό, δηλαδή λιγότερο από έναν τόνο επιπλέον. Έχουν πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά για να πετάνε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αλλά αυτό που κάθονται και γράφουν οι διάφοροι, ότι θα πετάνε νύχτα και ότι θα...
0: Αυτό λένε, δεν ισχύει αυτό, δεν θα πετάνε τη νύχτα.
1: Ισχύει. Όχι. Δεν, ναι, ισχύει, ναι, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πτητικό μέσο αυτή τη στιγμή, το οποίο στην Ευρώπη, που να είναι πιστοποιημένο για τέτοιες αποστολές. Στις ΗΠΑ έχουν γίνει κατά καιρούς δοκιμές και πειράματα μόνο με ελικόπτερα και τα αποτελέσματα είναι ακόμη ασαφή για το πόσο ασφαλείς είναι οι επιχειρήσεις αυτές και πόσο αποτελεσματικές είναι.
0: Ναι.
1: Τεχνολογίες αναπτύσσονται.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα, αλλά τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση ως προς τις συνθήκες και ως προς την ορατότητα που θα έχει ένας πιλότος, ο οποίος μέσα σε μια φωτιά με καπνό, με αυτά θα πηγαίνει να ρίξει νερό μέσα στη φωτιά, μέσα σε μια χαράδρα. Καταλαβαίνω πως θα είναι τώρα μια αποστολή πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη αυτή. Να τον βάλουμε δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία τον πιλότο. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Εγώ έλεγα χθες, φαντάζομαι, συμφωνείς, ναι, πως δεν μπορώ να φανταστώ πολλά επαγγέλματα όπως αυτό του πιλότου του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ή του πυροσβεστικού αεροσκάφους που να είναι πιο δύσκολα, πιο επικίνδυνα. Δηλαδή έχει μια επικίνδυνοτητα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα με τίποτα.
1: Το άγχος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη που υπάρχει στην ανακοπή της φωτιάς, στο να διασώσουν ζωές, mm-hmm, και περιουσίες, mm-hmm, είναι τεράστιο. Ναι. Από την άλλη πλευρά, τα εναέρια μέσα, το επαναλαμβάνω, ό,τι επιχειρεί σήμερα, επιχειρεί με βάση

0: την εμπειρία των χειριστών. Μάλιστα. Στο πώς γίνονται οι ρήψεις. Δεν υπάρχουν βοηθήματα, δεν υπάρχουν ραντάρ, δεν υπάρχουν συστήματα λέιζερ, δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτροοπτικά τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν στις ρήψεις. Υπάρχουν τεχνολογίες που αναπτύσσονται, αλλά βρισκόμαστε ακόμη μακριά, όπως επίσης μακριά βρισκόμαστε και από τα μη επανδρομένα εναέρια μέσα, διότι άκουσα και αυτό εδώ πέρα. Οι Κινέζοι έχουν ένα δεκάτονο ελικόπτερο μη επανδρομένο, το οποίο πρέπει να το αγοράσουμε εδώ και τώρα, διότι διαφορετικά δεν το αποκαλύκαμε. Αστική μύθη, οι οποίοι όμως κτίζονται σιγά σιγά και ξαφνικά γιγαντώνονται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδονά μου. Ήσουν κατατοπιστικότατος και έχεις την καλημέρα και του Τάκη από το Λαγονίσι, από τους πρώτους αναγνώστες του περιοδικού Πτήση. Έχει λέει σχεδόν όλα τα τεύχη.
0: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά πολλές φορές.
1: Γράφεις, λέει, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο περιοδικό. Ισχύει να φάτε αυτό.
0: Από το 1979 που είχε βγει το αρχικό περιοδικό κάτω από τον Αείμνη στον Δοκόσα το Καβαθά, επειδή και εγώ τότε ήμουν αναγνώστη στην Αμερική όταν σπούδαζα αναπηγό, είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία.
1: Έγινε συνδιαμορφωτής μετά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτό που θες τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη για τα Μπεργέφ, ήθελες να το ρωτήσουμε. Είναι πάντως τα Μπεργέφ έχουν πει ειδικοί και ο Φέδωνας νομίζω το ίδιο έχει πει πως δεν ενδείκνυται για την περίπτωση της Ελλάδας. Ο Δημήτρης, δεν μπορεί κύριε Κυρκυλή να μην έχουν γίνει λάθη. Δεν μπορεί μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία να καταλήγει στο Κανδύλι Μεγάρων όσο και να φυσάει. Γιατί είπα εγώ ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Είπα εγώ ότι έχει γίνει φοβερός και τρομερός χειμερινός σχεδιασμός. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι τα λάθη ξεκινούν από τον κακό χειμερινό σχεδιασμό. Το ίδιο δεν είπα και εγώ. Ότι το χειμώνα δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα το καλοκαίρι. Ούτε εγώ παριστάνω τον ειδικό, ούτε εσύ παριστάνεις τον ειδικό, Δημήτρη μου. Συζήτηση κάνουμε εδώ και εννοείται ότι βάζουμε την απλή λογική κάτω και λέμε ότι ναι, γίνανε λάθη. Συμφωνούμε όμως ότι έχει καταγραφεί και μία πρόοδος στο βάθος των ετών. Έχει καταγραφεί μία πρόοδος και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκένωση των περιοχών και σε σχέση με τον καθαρισμό οικοπαίδων, τα ξερά χόρτα, όλα αυτά, κάτι γίνεται. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε? Προφανώς και δεν είμαστε. Προφανώς και δεν είμαστε. Και ξαναλέω, αυτό το οποίο αγνοούμε είναι πως το φαινόμενο αυτό με τις φωτιές και τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει και θα είναι απέναντί μας τις επόμενες δεκαετίες. Οι επιστήμονες το έχουν πει. Θα έχεις δηλαδή αυτούς τους καύσονες, τους παρατεταμένους, αυτούς τους αέριδες, τους δαιμονισμένους, θα τους έχεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας, για να αντιληφθούμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα μπορεί και να είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα αν θέλουμε πραγματικά μια μεγάλη φωτιά που θα ξεσπάσει στη Βιωτία να μην φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το μήνυμα του κυρίου Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κιμιονή και για το μήνυμά σας και για την ακρόαση. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος μου λέει πως αν με τις μέγα φωτιές δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εκτεταμένα δάση, ας φυτέψουμε ζώνες με κάκτους για αντιπυρικές ζώνες, θα παράγουμε και τεκίλα, ναι. Είναι και αυτή μια πρόταση την οποία καλωσορίζει ο Γιώργος Βραχνός. Γουστάρεις τεκίλα, Γιώργο μου? Ποτέ, ούτε εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ με την άποψή σου για την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Συγχαρητήρια που την εξέφρασες δημόσια. Μπράβο σου, να σε καλά. Και εννοείται πως αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης που και εκθέσεως, και επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε, την Ελλάδα, έχουν μια οξύτητα στον πολιτικό τους λόγο. Αυτό αφορά και πολλά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και τα οποία την εποχή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη δεν θα πέρναγαν ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα. Πέτρο, πολλές φορές έχει γίνει προτροπή για να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας για φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, εταιρείες. Το κάνουμε? Δύσκολο. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Έχει δίκιο σε αυτό. Και έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση του ένφια. Από την άλλη βέβαια, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει μια έρευνα αγοράς, το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν αρκετά λεφτά, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, για να σου ασφαλίσουν το σπίτι. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη σημερινή συγκυρία ο άλλος να διαθέσει 6, 7, 8 κατοστάρικα το χρόνο για να ασφαλίσει το σπίτι του. Θα μου πεις, προτεραιότητες είναι αυτές, οι ιεράρχησέτες. Ναι, βέβαια. Απλώς λέω, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί και ο κόσμος, δηλαδή, δεν ξέρω πώς. Τα πεδία βολής είναι φυσικοί χώροι, ζώνες πυρασφάλειας, μου λέει ο Λέω πολλά ψέματα. Δεν μπορεί να περάσει φωτιά μέσα από πεδίο, δεν γίνεται, τουλάχιστον από τα πεδία που γνώρισα εγώ ως φαντάρος στη θητεία μου. Ναι. Καλά, αυτό έλειπε, να μην υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής. Να το κλείσουμε, ρε παιδιά, το μαγαζί τότε. Αν δεν έχουμε ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Τι κάνουμε, το τι συζητάμε? Εννοείται ότι είχε, αλλά φαντάζομαι από μόνες τους οι ζώνες δεν αρκούν. Δηλαδή δεν λες, λέω πολλά ψέματα, ότι δεν λέει πυροσβεστική όταν κάνει το σχεδιασμό για μια φωτιά, που να στείλει τις δυνάμεις, τι να κάνει, που να δώσει βαρύτητα. Δεν λέει, α, εκεί στο πεδίο βολής Μεγάρων έχει ζώνη πυρασφάλειας, δεν πάμε παιδιά εκεί, θα το σβήσει η ζώνη πυρασφάλειας του στρατού. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
Ο Βασίλης, όλοι αυτοί που αντιδρούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση και τον καθαρισμό των δασών τώρα καταγγέλνουν το κράτος για τις φωτιές. Υποκριτές, μάλιστα. Ο Σωτήρης, όλες οι σοβαρές εταιρείες αναθέτουν σε διεθνείς οργανισμούς πιστοποίηση στον έλεγχο των εγκαταστάσεών τους. Στη συγκεκριμένη εταιρεία ανεμογεννητριών υπήρχε πιστοποίηση. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι πιστοποίηση υπήρχε, τι έλεγχοι έγιναν. Αν πήγε κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα το οποίο προφανώς θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί μετά και την πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα, έκανε κανείς κάτι? Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, να είστε καλά. Ο Πάνος, χρόνια λένε οι γνωρίζοντες ότι ο μεγαλύτερος εμπριστής είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Προφανώς είναι πιο ακριβή αναβάθμιση του δικτύου, όμως κάτι δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, γίνεται σε μικρή κλίμακα, δεν λέω σε μεγάλη, δηλαδή σε πεντέλη και όμορες περιοχές έχω την εικόνα ότι έχει ξεκινήσει υπογειοποίηση ενός μέρους του δικτύου. Όλο το δίκτυο δεν θα γίνει ποτέ υπόγειο, να ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου υπογειοποιείται. Ότι υπάρχει ευθύνη μεγάλη στον ΔΔΕ με φωτιές που έχουν ξεκινήσει από το δίκτυό του είναι προφανές, είναι βέβαιο, μόνο ο ΔΔΕ το αρνείται. Όλοι οι άλλοι δείχνουν το ΔΔΕ, ο ΔΔΕ λέει όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή και φέτος που έχουν σκάσει κάποιες φωτιές και έχουν ξεκινήσει από καλώδια του ΔΔΕ, από βλάβη, από κάτι, από κακή συντήρηση, ο ΔΔΕ λέει όχι, δεν ήταν από μας. Τάκαρε από το Λαγονίσι το μήνυμα αυτό που μου στέλνει στις 6:51 πρώτα λεπτά, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σε καλά. Συμφωνώ όμως, συμφωνώ μέχρι κεραίας, ναι ναι ναι. Και τι άλλο μου λέει ο Δήμος από την Καλυθέα. Special πλάνο στην TV, ο δημοσιογράφος να μεταδίδει νέα, δύο σπίτια άδεια, λίγο στο βάθος φλόγες, αλλά στο ενδιάμεσο ξερό χορτά ύψους αυτούς τους κατοίκους. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε κάπως να τους τιμώρησε? Θα έπρεπε η πολιτεία γενικότερα να επιληφθεί του θέματος.

Έτσι γλυκά γλυκά με Rolling Stones θα κλείσουμε, παρότι καθόλου γλυκά δεν έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και καθόλου γλυκά δεν κυλήσει ούτε το Σαββατοκυριακό. Παιδιά, αφήστε τα. Αμ' το άλλο που συνέβη στη Σίμη, δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί. Είχαμε 8 Γερμανούς, 4 άνδρες και 4 γυναίκες απολάμβαναν τις διακοπές τους στο Αιγαίο, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και καλά έκαναν, δηλαδή που θα βρουν. Καλύτερα είχαν νοικιάσει και ένα εστιοπλοϊκό σκάφος για να τα απολαύσουν. Και με τον αέρα και με αυτά, ανετράπητο ιστιοφόρο, έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν τα 8 αυτά άτομα. Το σκάφος το παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα. Δεν ξέρω τώρα χθες τι καιρικές συνθήκες είχαμε εκεί στη θαλάσσια περιοχή στη Σίμης όπου συνέβησαν όλα αυτά. Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άντρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να βγουν στη στεριά να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας. Το ίδιο και μια γυναίκα λίγες ώρες μετά. Τους άλλους 5 τους ψάχνουμε ακόμη, ας ελπίσουμε να τους βρουν. Είναι σε εξέλιξη από το λιμενικό μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σίμης και της Βραχονισίδας σε σκλή. Προσοχή ρε παιδιά καλοκαιριάτικα, προσοχή, μην έχουμε τέτοια. Πού πάτε τώρα μεσοπέλαγα με τέτοιους αέριδες, πού πάτε τώρα άμα έχει 7 και 8 μποφόρ, καθίστε στο λιμάνι σε καμιά παραλία και απολαύστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μας διώχνει ο κύριος Βραχνός και πολύ καλά κάνει, θα τα πούμε και πάλι αύριο παιδιά, εδώ στις 6. Θα τη συνηθίσουμε την ώρα που θα πάει. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας, Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
4: Sky 100,3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
14: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
15: Κινητό 6936 7737 77.
16: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
17: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
17: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
18: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
17: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
18: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
17: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Φρικτορία Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421 100 659.
19: www.frictoria.com.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Προανακριτικές πράξεις ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας η σχηματιστής αδειοκογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρίνω Δανός χειριστής του ενός ελικόπτερου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίου ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα, ξεκινώντας έτσι όλοι μαζί την ημέρα μας. Την εργάσιμη ημέρα ή την ημέρα ξεκούρασης. Και καλό μήνα βεβαίως να ευχηθώ, παρότι μπήκαμε στην τρίτη ημέρα του Αυγούστου. Καλή δύναμη να περάσετε όμορφα όσοι καταφέρετε έστω για λίγες ημέρες να αλλάξετε παραστάσεις. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όσους λόγω επαγγελματικών ή και όχι μόνο λόγω επαγγελματικών, υπάρχουν και άλλα πράγματα που προκύπτουν στη ζωή μας. Άλλες φορές δυσάρεστα, άλλες φορές ευχάριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι μόνο για οικονομικούς λόγους ή επαγγελματικούς, μας αναγκάζουν να μένουμε εδώ πίσω στην αγαπημένη μας πόλη. Στην αγαπημένη μας πόλη που, αν θέλετε, είναι και αυτό μια παρηγοριά για εμάς που θα τη βγάλουμε ξεροσφύρι, ότι μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία σε δρόμους που όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε βασανίζουν. Αυτά για αρχή.

Εάν δεν ήταν πρωινός τύπος ο Γιώργος Αυτιάς με τόσα χρόνια στην πλάτη σε τηλεοπτικές εκπομπές που εγώ τον θυμάμαι να έρχεται στο σταθμό, προσέξτε, είχε εκπομπή ο Γιώργος, ξεκινούσε γύρω στις 6 και ερχόταν από τις 2.30, από τις 2.30 τα ξημερώματα, μέσα στη νύχτα ερχόταν να ετοιμάσει την εκπομπή του. Ο Γιώργος λοιπόν τώρα από άλλο μετερίζει με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρωβουλή. Να είσαι καλά Γιώργο μου, μάλλον πρέπει να τα πούμε μια από τις επόμενες ημέρες για τα θέματά σου αυτά της οικονομίας και της ακρίβειας. Να είσαι καλά Γιώργο λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Θα είμαι ειλικρινής έτσι με το ξεκίνημα που κάνουμε, με το μυαλό στην έναρξη αυτής της περίοδου, γιατί πρώτα ο Θεός θα περάσουμε κάμποσες ημέρες μαζί αυτή την ώρα μέχρι τις 10.

Με το μυαλό λοιπόν ότι θα συναντήσω μια υπέροχη παρέα που ακούει Πορτοσάλτε, δύο πράγματα είχα στο μυαλό. Προέκυψε και ένα τρίτο. Θα αρχίσω από τα δύο πρώτα. Είναι ένα θετικό και ένα αρνητικό.

Λοιπόν, θα αρχίσω από το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι και εγώ, παιδιά, με πορτοσάλτε ξεκινούσα την ημέρα. Οπότε λίγο μου τη σπάει που λείπει το ότι βρίσκομαι στο στούντιο αντί να τον ακούω, αλλά και ο Άρης με τις τόσες υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά από το στούντιο του ραδιοφώνου, στο στούντιο της τηλεόρασης. Και προσέξτε, όταν τελείωνε και από την τηλεόραση, ηχογραφούσε και αυτά τα ιστορικά, τα ντοκιμαντέρ που ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Οπότε έπρεπε να αναπαυθεί λίγο και σωματικά και πνευματικά. Οπότε ξεκινάμε χωρίς Άρη. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σε αυτό το διωρό που ξεφεύγει, πώς να το πω, από το στενό πλαίσιο του ότι εγώ είμαι στο στούντιο, κάνω εκπομπή, λέω την παρόλα μου και εσύ είσαι ένας παθητικός δέκτης. Η εκπομπή του δεν έχει αυτή τη μορφή, έχει φτιάξει μια μεγάλη κοινότητα, πώς να το πω, μια κοινότητα υπέρμαχων του ορθού λόγου. Έτσι εγώ θα την πω, υπέρμαχων του ορθολογισμού. Και όχι μόνο, μπαίνουν εκεί και ενδιάμεσα και κάποιες άλλες φωνές. Εγώ πολύ το απολαμβάνω να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αυτό είναι το θετικό. Να είμαι και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας. Ούτως ή άλλως ο Άρης με τιμά με τη φιλία του εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια πρέπει να είναι τώρα. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι που λένε πόσο, με πόσο μεράκι, αγάπη, αλλά και δυσκολίες έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που σας περιέγραψα.

0: μέσα στην εισαγωγή ακόμα, το καταλάβατε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και να αιτιολογήσω την παρουσία μου αυτή την ώρα. Σας είπα το θετικό και το αρνητικό της παρουσίας εδώ. Αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή πριν από 3-4 ημέρες, λέω εντάξει θα έρθει Δευτέρα, μπαίνω και εγώ σε αυτό το σχήμα, έχει τα καλά του, έχει το αρνητικό, όχι αρνητικό, ίσως να μην είναι και σωστή λέξη, με την έννοια, σας επαναλαμβάνω, ότι το ραδιόφωνο είναι συνήθεια και αυτή την ώρα έχει συνηθίσει να ακούς Πορτοσάλτο, οπότε για λίγες ημέρες θα πρέπει και ο Άρης, όπως είπαμε, να ξεκουραστεί. Ποιο είναι αυτό που προέκυψε? Αυτά τα είχα στο μυαλό μου. Αυτό που προέκυψε είναι η κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Και να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου επιτρέπει να μπω με τη χαρά, τον ενθουσιασμό, όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων που νιώθεις όταν είσαι στην αναμονή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, οδυνηρή κατάσταση. Πώς να το πω, εντάξει, με υπερβολή τώρα, είναι σαν μια πολεμική επιχείρηση τώρα είναι όλο αυτό που γίνεται από ανθρώπους που εγώ υποκλίνομαι προσωπικά, ανθρώπους οι οποίοι από το πόστο το καθένας προσπαθεί να σώσει ανθρώπους, προσπαθεί να σώσει περιουσίες, προσπαθεί να σώσει το δάσος. Δυστυχώς αυτή η πολεμική επιχείρηση έχει και θύματα. Έχει ανθρώπους που με ηρωισμό, όσο και αν ακούγεται αυτό κοινότοπο, με ηρωισμό έπεσαν στο πεδίο. Ένα πεδίο που θα δούμε, γιατί να μην δούμε ευθύς αμέσως τι συμβαίνει. Και μετά θα προχωρήσουμε και στις αναλύσεις μας. Η Μέρη Τούμπα είναι κάπου πάνω από τα Μέγαρα, σε μια περιοχή όπου έχει φτάσει η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Πέρασε Αττική, Πορτογερμενό, αυτά έτσι τις περιοχές πάνω από το Πορτογερμενό που λέμε Αγία Παρασκευή, όλα αυτά. Και κατηφορίζει τώρα προς τα Μέγαρα. Γεια σου Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από 2 λεπτά βασικά, είμαστε στην περιοχή Κανδύλη. Εμείς στα Αττική είναι εδώ στην η περιοχή που βρισκόμαστε, στον Δήμο Μεγαρέων.
0: Η περιοχή αυτή, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν, είναι πάνω από τα Μέγαρα, έτσι. Είναι
1: πάνω από τα Μέγαρα.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Μα σε αυτό το σημείο τώρα, το πρωί αντικρίσαμε από με σιφώνες. Τώρα βλέπουμε, είχε για ένα διάστημα, υπήρχε μια ύφεση. Τώρα όμως βλέπουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, βασικά, όχι ακριβώς αναζωπηρώσεις, γιατί η φωτιά ξεπηδάσε σε μια που δεν την είχαμε την ώρα τραγουδί, που δεν βλέπαμε φλόγα πουθενά. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε φλόγα από πολλά σημεία και καπνό να αναδύεται και πάλι στην περιοχή. Έχει μπει μέσα στο πεδίο βολής. Υπάρχει ένα πεδίο βολής, ναι, ναι, ναι, εδώ στην περιοχή. Η φωτιά έφτασε μέχρι κάποιες αποθήκες. Είδαμε πυκνό καπνό να βγαίνει από εκεί. Πυροσβεστικά οχήματα είναι μέσα, έχουν μπει στο σημείο για να επιχειρήσουν, για να σβήσουν τη φωτιά. Είδαμε νωρίτερα και μηχανήματα έργου να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να προκειμένου να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα και να σβήσουν τη φωτιά. Είναι ολόκληρες εξάσεις, γράψω,
0: ναι,
1: που είναι ακαθάριστες.
0: Ναι, ξέρεις Μέρη, επειδή καταλαβαίνω πως είναι να είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, αν μπορείς και όσο μπορείς να προφυλάσεις το μικρόφωνο σου, γιατί αυτό που μας περιγράφεις, ότι δηλαδή δυναμώνει ο αέρας και έχουμε έτσι αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, περνάει μέσα από το κινητό. Η περιοχή που βρίσκεσαι από τα Μέγαρα, ή μάλλον η περιοχή όπου έχει φτάσει η φωτιά από τα Μέγαρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Η περιοχή που έχει, η περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, είναι, για να σου περιγράψω, ναι, είναι το μέτωπο, είναι κοντά στη Νέα Πέραμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι
0: κατάλαβα.
1: Κοντά στη Νέα Πέραμο. Είναι δηλαδή, για να σου περιγράψω, είναι 3 χιλιόμετρα περίπου από την θάλασσα, ναι, στη Νέα Πέραμο. Ναι. Είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ναι. Είναι, ναι, σε εκείνη την περιοχή.
0: Και ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω.
1: Ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω. Μάλιστα. Την κατεβάζει προς τη Νέα Πέραμο. Βέβαια τώρα βλέπουμε εδώ και λίγη ώρα υπάρχουν και ελικόπτερα στο σημείο. Έχουμε δει μια ρήψη νερού πάνω από το πεδίο βολής, αλλά ήταν τόσο αποπνιστική η ατμόσφαιρα, ήταν τόσο μαύρος ο καπνός που δεν βλέπαμε σε ελάχιστα μέτρα κοντά μας, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Οπότε δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε αν έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία. Πολύ πιθανό να έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία, γιατί δεν υπάρχει αυτή η μαυρίλα τόσο έντονη πλέον στην ατμόσφαιρα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είδαμε μία ρήψη από ένα ελικόπτερο πριν από λίγη ώρα. Θα τα βάλουν τεράστιες προσπάθειες εδώ οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, είναι όλοι επιποδός, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
0: Και είναι μια περιοχή από ό,τι γνωρίζουμε πολλά πτηνοτροφία, δηλαδή άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους εκεί, βγάζουν το ψωμί τους, οπότε γίνεται και μια μάχη να σωθούν όλα αυτά, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και είναι άνθρωποι που ήθελαν να μείνουν. Κάποιοι δηλαδή όταν την ώρα που φτάσαμε εμείς εδώ το πρωί, ήταν ακόμη άνθρωποι στα σπίτια τους, παρόλο που η αστυνομία τους έβγαζε, πήγαινε πόρτα-πόρτα, αλλά ήθελαν να δουν τι θα συμβεί. Κάποια σπίτια μας ανέφεραν εθελοντές ότι παραδόθηκαν φλόγες στην αρχή του οικισμού. Δύο σπίτια τουλάχιστον μας είπαν. Τώρα μας δεν μας επιτρέπεται να μεταφερθούμε προς εκείνο το σημείο, προς το παρόν, να δούμε τι έχει συμβεί. Αλλά έχουμε αυτή την πληροφορία πως κάποια σπίτια από εκεί που βρισκόμασταν είχαμε και εμείς αυτή την αίσθηση, γιατί βρισκόμασταν σε εκείνο το σημείο, μεταφερθήκαμε, έχει χρειαστεί να μεταφερθούμε πολλές φορές, να αλλάξουμε πολλές φορές σημείο, καθώς γινόταν επικίνδυνο, αλλά βλέπαμε πως ήταν η φωτιά συνεχώς στα σημεία που περνούσαμε εμείς, ερχόταν από πίσω, κινόταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Ωραία Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, εύχομαι να είσαι καλά. Η Μέρη Τούμπα, τη Μέρη Τούμπα ακούσατε. Όσοι παρακολουθείτε και τηλεόραση Sky, τη βλέπετε κιόλας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους που τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης να μας σας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και εικόνα από το πεδίο της μάχης. Ένα πεδίο που ξέφυγε. Είναι σίγουρο πως πλέον ζούμε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται με εργαλεία τα οποία διαθέτουμε. Προσέξτε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρος ο κόσμος. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισός Καναδάς κάηκε. Δηλαδή, ο Τραμπ ήθελε να βάλει δασμούς επειδή είχε καλύψει ο καπνός από τον Καναδά ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων. Τι έχει γίνει σε Γαλλία, τι έχει γίνει σε Ισπανία, σε Ιταλία. Είναι ένα φαινόμενο πια που δεν ξέρω εάν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα όχι με τα εργαλεία και την τεχνολογία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι μέγα πυρκαγιές που δεν ανακόπτονται, είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος την επόμενη μέρα για να μπορεί να σταματά τέτοιων διαστάσεων πυρκαγιές. Δεν το λέω αυτό, προσέξτε. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι, αυτό μας βάζει σε ένα άλλο μονοπάτι, γιατί θα πει κάποιος, ναι, αλλά με αυτά που λες δικαιολογείς το ότι ξεκίνησε μια φωτιά από τη Βιωτία και φτάσει στα Μέγαρα, και ότι δικαιολογείς ας πούμε τους επικεφαλής ή την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Προσέξτε, εγώ από τη φύση μου, όταν υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπαίνω στην ιστορία του αναθέματος. Δηλαδή, και αυτό το είδα, με ικανοποίηση πρέπει να σας πω, το είδα και στις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων. Το τονίζω, στις επίσημες ανακοινώσεις, όχι σε κάποιες φωνές αντιπολιτευτικές που θα σας πω μετά τι με ενόχλησε, αλλά στις επίσημες ανακοινώσεις είδα μια ψυχραιμία, γενική εικόνα. Υπήρχαν κάποιες παραφωνίες, αλλά η γενική εικόνα πως υπήρχε μια ψυχραιμία, ανακοινώσεις με τα κόμματα να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για τις απώλειες που είχαμε, χάσαμε ανθρώπους πάνω σε αυτή τη μάχη, και με το μυαλό ότι ναι, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, να δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε καλά ή τι πήγε καλά. Μία απόσταση. Υπήρχαν και φωνές αντιπολιτευτικές και μέσα από το διαδίκτυο. Ξέρετε, το διαδίκτυο είναι σαν όπως η φωτιά όπου βρει πράσινο φουντώνει, έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα όπου βρουν τοξικότητα τη φουντώνουν και αυτοί. Υπήρχαν λοιπόν φωνές στα όρια της χυδαιότητας που επιχείρησαν μέχρι και να εκμεταλλευτούν, είναι το σωστό ρήμα χρησιμοποιώ, μέχρι και να εκμεταλλευτούν κάποιες φωνές αυτή την κατάσταση προκειμένου να επενδύσουν σε αυτή την τοξικότητα. Έχω λοιπόν σε αυτή την ιστορία τώρα, σήμερα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Αλλά σήμερα, την ώρα που ο πυροσβέστης είναι τρεις μέρες άϊπνος και προσπαθεί να ζήσει φωτιά, εγώ να βγω και να καβαλήσω αυτό το κύμα, συγχωρέστε με, δεν πρόκειται να το κάνω. Να προσεγγίσουμε τα γεγονότα. Να δούμε τι μπορεί να πήγε, τι δεν μπορεί να πήγε μέχρι τώρα. Να εξετάσουμε μια κατάσταση που λέει ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες πρέπει να, μήπως να κοιτάξουμε και με έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης μαζί σας αυτό να το κάνουμε. Αλλά τα διαχωρίζω, είναι δύο πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις. Σε λίγο ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε για αυτές ακριβώς τις καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε οι μέγκα πυρκαγιές, εάν είναι το, πώς να το πω, ένα συνδυασμός πραγμάτων, ένα κοκτέιλ που είναι το πυκνό δάσος, που είναι ο αέρας, που είναι η ξηρασία, που δεν ξέρω τι άλλο, οι κλιματικές αυτοκρίσεις και οποιοδήποτε άλλος παράγοντας που διαμορφώνει μια κατάσταση η οποία δεν είναι αντιμετωπίσιμη ή είναι αντιμετωπίσιμη. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούμε και θα μιλήσουν, θα δώσουμε το λόγο σε πολύ λίγο και στους ειδικούς. Άλλο αυτό και άλλο σκοπίμως να επενδύεις πάνω σε μια τέτοια κατάσταση για όφελος. Αυτό είναι πολύ ανήθικο κατά την άποψή μου σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όταν ο άλλος κινδυνεύει όχι μόνο η περιουσία του, ακόμα και η ζωή. Το βρίσκω πολύ, πολύ ανήθικο. Έχω ξεχάσει κάτι.

Γιώργο Αργυρόπουλε, πόσο ωραίο το περιγράφεις αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν μου λες κάτι ανακριβές. Δεν μπήκες εδώ πρωί-πρωί να στείλεις μήνυμα για να μου πεις ψέματα. Λες στη Νέα Υόρκη, μία φορά το χρόνο κάνουν παρέλαση οι πυροσβέστες μαζί με νοσηλευτές, μαζί με αστυνομικούς και υπαλλήλους στην καθαριότητα. Και ο κόσμος βγαίνει σε αυτή την παρέλαση και τους επεφημεί, τους χειροκροτεί. Ίσως κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Έτη φωτός μακριά, Γιώργο, από αυτό. Σας έλεγα τι έχω ξεχάσει, ε? Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο Γιώργος Βραχνός με βοηθάει σε αυτό. Όχι, όχι, πήγε λάθος το μυαλό σας. Όχι, όχι, όχι, το μαζεύω λιγάκι, άσε την ατμόσφαιρα, Γιώργο μου, τώρα δεν είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αυτό έχω ξεχάσει να σας πω, τους συντελεστές του σημερινού πρωινού. Ο Γιώργος Βραχνός λοιπόν έχει τα πλήκτρα εκεί, τα μαγικά. Τώρα που πάμε μεγάλοι άνθρωποι, θυμήθηκα και το άλλο. Και προς συναδέλφους τώρα αυτό θα το πω. Με αφορμή τη φωτιά που είχαμε στην Κρήτη και την αναφορά για καμένους φοίνικες. Το άκουσες, Γιώργο, που κάηκαν φοίνικες, ναι. Λοιπόν, και άκουγα πολλές αναφορές, ακόμα και από συναδέλφους, ότι εντάξει, το παρήγορο είναι ότι ο φοίνικας αναγεννάται από τις στάχτες του. Παιδιά, το έχουμε μπερδέψει λιγάκι. Και απευθύνομαι στους όχι πεντάριδες, εξιντάριδες τουλάχιστον. Στους εξιντάριδες τουλάχιστον, εκεί απευθύνομαι. Προσέξτε, θυμάστε τη Λούφα και Παραλλαγή, έτσι, την έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι. Καταπληκτικό έργο με Κιμούλη, Καλογερόπουλο, Βαλαβανίδη, όλα αυτά, τις ιστορίες. Θυμάστε τη σκηνή που είναι ο Κιμούλης και πρέπει να πέσει το σήμα και λέει «Το πουλί το βασιλιά, ρε παιδιά, το πουλί το βασιλιά». Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πουλί. Λέω εξιντάριδες γιατί το πουλί μας γυρνάει σε μαύρα χρόνια, παρότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του, ούτε η απαρχή του, αλλά το χρησιμοποίησαν κάποιοι σε σκοτεινούς καιρούς. Αυτό το πουλί αναγεννάται από τις στάχτες του φίλου μου και όχι το άλλο, ο άλλος φοίνικας. Ο Γιώργος Βραχνός λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο. Τελειώνει το τραγούδι. Τελειώνει. Τελειώνει. Άστο να τελειώσει. Ο Πέτρος Μποραίτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Ήδη πολύ έρχεται, αρχίσει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Sky Radio, την ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε στο Sky, στην ιστοσελίδα του Sky, στο κομμάτι του ραδιοφώνου, έτσι, Sky Radio. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και ήδη ο Δημήτρης καταθέτει την άποψή του για αυτό το θέμα των πυρκαγιών που είχαμε. Έγκαιρος σχεδιασμός, σχεδιασμός και σχεδιασμός. Είναι το σχόλιο του Δημήτρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει αυτές τις όμορφες μουσικές που ακούμε. Σπύρος Μάλης είναι στο μικρόφωνο. Δεν τον ξέχασα, αλλά τις φίρμες συνήθως τις λέμε τελευταίες και το μεγάλο όνομα στα πρωινά είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το γιατί είναι μεγάλο όνομα θα το καταλάβετε όταν πάρει την άδειά του. Καταλαβαίνετε πως αλλάζει η μορφή των πρωινών εδώ στο Sky. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Αυγούστου. Σε μια εποχή με απίστευτο αριθμό τουριστών και σε μια Αθήνα που δεν αδειάζει ποτέ, τα μέσα δουλεύουν με μειωμένα, λέει η δρομολόγια, λόγω μειωμένου αριθμού επιβατών. Μάλλον αυτός που σχεδιάζει τα δρομολόγια δεν ζει στην Αθήνα. Η σαρδελοποίηση σε όλο της το μεγάλη σαρδελοποίηση. Και σαρδελοποίηση και με τη ζέστη χωρίς κλιματιστικά, πολύ σιρμή, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Just like me, his limbs were so weak.
Βασιλική μου, εύχομαι πραστικά, δεν σου πήγε καλά ο μήνας. Εύχομαι το υπόλοιπο να είναι μια χαρά για σένα, να συνέλθεις γρήγορα.

0: Στις παρελάσεις, μου λέει η Ελένα, πρώτοι παρελάβουν νοσηλευτές, πυροσβέστες και δημοτικοί υπάλληλοι. Στις εθνικές παρελάσεις, Λένα μου. Ναι, όχι, η αναφορά του φίλου μας για τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε κάτι ξεχωριστό, όχι στο πλαίσιο μιας εθνικής παρέλασης, ή εγώ μπορεί να το εξέλαβα λάθος. Αναφέρεται σε μια ημέρα όπου αποδίδουμε τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν το μέγιστο κοινωνικό έργο. Έτσι εγώ το εξέλαβα, μπορεί και λάθος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ στο τούντιο η Μεράνια Πασχάλη και επιστρέφουμε.
1: Στον δρόμο. Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
5: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
6: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικόπτερων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους. Οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην πόλη Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Και έχει ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός που μόλις ακούσαμε για την προστασία των ζώων σε πάρα πολλές περιοχές όπου μένονται πυρκαγιές, και είναι μία από τις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης που πρέπει να αναγνωρίσουμε, γιατί υπήρχε μια χαώδης κατάσταση στη διαχείριση των ζώων που γλίτωναν από τις φωτιές, το που θα πάνε, ποιοι θα τα φροντίσουν κτλ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας τέτοιος μηχανισμός και βρίσκω αφορμή αυτό για να αναφέρω, επειδή μιλάμε για περιουσίες, προφανώς για περιουσίες, για τον πόνο των ανθρώπων, των φίλων, των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους. Είχαμε τρεις πυροσβέστες την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου με άλλους δύο νεκρούς, και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτηριά μου και την οδύνη μου μπροστά στην απώλεια ανθρώπων που μάχονται για να προστατεύσουν για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν όμως και άλλες απώλειες, οι οποίες συνήθως παραβλέπονται, επειδή ξέρετε, ρίχνουμε το βάρος στο να σωθεί το σπίτι, και σωστά το ρίχνουμε, δεν έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό, αλλά παραβλέπουμε ότι μέσα στο δάσος, το δάσος είναι ζωή, το δάσος είναι ζωή, αλλά και μέσα στο δάσος υπάρχουν ζωές οι οποίες χάνονται, ζώα τα οποία εγκλωβίζονται από τις φλόγες ή τα βλέπετε να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο καμένα, έχοντας υποστεί ας πούμε εγκάβματα από όλη αυτή την ιστορία, να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο. Είναι μια ζωή που χάνεται μέσα στο δάσος, και γι' αυτό όσο μπορούμε και εμείς μπορούμε νομίζω να κάνουμε αρκετά και σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή στην περίθαλψη ζώων τα οποία έχουν γλιτώσει από τις φλόγες. Αυτά ήθελα να πω.

0: Έλεγα λοιπόν ότι πόσο σωστή και προς την θετική κατεύθυνση ήταν η πρωτοβουλία της πολιτείας να οργανώσει αυτό το σύστημα για την περίθαλψη των ζώων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί τώρα αυτός ο μηχανισμός να φροντίσει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε πριν περάσουμε στα της αρμοδιότητάς σας, δηλαδή να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έχετε μια εικόνα γενική από το μέτωπο, από τις φωτιές?
1: Καταρχήν κύριε Μάλλη, επιτρέψτε μου πρώτα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων οι οποίοι έχασαν εχθές τη ζωή τους, του κυβερνήτη του ελικοπτέρου και του κυβερνήτη του, και φυσικά και τα συλληπιτήριά μου και στις άλλες τρεις οικογένειες των πυροσβεστών, όπου είχαμε την περασμένη εβδομάδα τις απώλειες της ζωής τους, όπου πέσανε ειδικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Και φυσικά να εκφράσω και την συμπαράστασή μου απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι είδαν να χάνεται η περιουσία τους μέσα από αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η μάχη, αυτή η άνηση μάχη της πυροσβεστικής στα μέτωπα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, με την ελπίδα ότι καλυτερεύοντας οι καιρικές συνθήκες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά αυτή την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Οι πληροφορίες που έχετε είναι ότι βελτιώνονται αυτές οι συνθήκες ούτως ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικά τα μέσα?
1: Βελτιώνονται, αλλά ναι, να ξέρετε ότι έτσι θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Από Τετάρτη πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Α, από Τετάρτη πάλι ισχύουν.
1: Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες τις οποίες λένε οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι είναι οι στενοί συνεργάτες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και είναι συνεργάτες μας γύρω από τη λήψη αποφάσεων, τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των φαινομένων όταν υπάρχουν.
0: Αναφέρατε για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση αυτής της κατάστασης. Υπάρχει πρόνοια από την πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Από σήμερα κύριε Μάλλη, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα περιοδεύσουν σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες και η καταγραφή όλων αυτών των ζημιών και να προχωρήσουμε μετά στη διαδικασία των αποζημιώσεων για την αποκατάστασή τους. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι καθοδόν προς το Δήμο Δωρίδας, όπου εκεί είχαμε αρκετές καταστροφές. Ήταν προγραμματισμένη μια σύσκεψη η οποία δεν θα γίνει σήμερα και θα γίνει αύριο στο Πόρτο Γερμανό λόγω του πύρινου μετώπου, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, ούτως ώστε και μαζί με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους, να κάτσουμε και να συντονιστούμε, να τρέξουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάρουν κάποια χρήματα οι πολίτες και να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης.
0: Ναι. Αυτά από το δικό σας Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πρόνοιες και από τα αντίστοιχα.
1: Γιατί υπάρχουν το και... απόγευμα, 5 η ώρα το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, ναι, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Στο κομμάτι, πώς να το πω, των πρώτων βοηθειών, στο κομμάτι μιας στήριξης, μιας πρώτης στήριξης ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, καταστροφές, η περιουσία τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους, να υπάρξει μια μέρημνα της πολιτείας. Ακούσατε ότι το απόγευμα θα γίνει και μια σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν και κάποια επιπλέον μέτρα. Συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές, υπάρχει μια πρόβλεψη αναστολής, αναβολής, πώς να το πω, των υποχρεώσεών τους, είτε είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήδη έχουμε μπει σε περίοδο που κάθε μήνα έρχεται το μπιλιέτο. Οπότε
1: έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, στο κομμάτι, πώς να το πω, των πρώτων βοηθειών, στο κομμάτι μιας στήριξης, μιας πρώτης στήριξης ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, καταστροφές, η περιουσία τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους, να υπάρξει μια μέρημνα της πολιτείας. Ακούσατε ότι το απόγευμα θα γίνει και μια σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν και κάποια επιπλέον μέτρα. Συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές, υπάρχει μια πρόβλεψη αναστολής, αναβολής, πώς να το πω, των υποχρεώσεών τους, είτε είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήδη έχουμε μπει σε περίοδο που κάθε μήνα

0: να ληφθούν και κάποια επιπλέον μέτρα. Συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές, υπάρχει μια πρόβλεψη αναστολής, αναβολής, πώς να το πω, των υποχρεώσεών τους, είτε είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήδη έχουμε μπει σε περίοδο που κάθε μήνα έρχεται το μπιλιέτο. Οπότε να δούμε τι θα ανακοινωθούν, ποια μέτρα θα ανακοινωθούν και σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας εξαιτίας ακριβώς αυτών των καταστάσεων, της κατάστασης που βιώνουν οι συμπολίτες μας σε Βιωτία και Αττική, οι συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική. Το όλοι μαζί μπορούμε μας καλεί όλους να προσφέρουμε. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές από την καλοσύνη μας, δηλαδή από την βούλησή μας να προσφέρουμε, κάποιες φορές δίνουμε και πράγματα που δεν αντιστοιχούν στις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων. Οπότε θέλουμε αυτή τη στιγμή νερό, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους. Κάτσε εδώ, Μεράνια, γιατί μου έφερες και το σημείο συνάντησης.
1: Το δεύτερο σημείο συνάντησης είναι... Πέρα από το Δημαρχείο είναι και η πλατεία Κοτζιά.
0: Α, μαζί με το Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά. Οπότε θα το συμπληρώσω αυτό. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμή, μπισκότα, φρυγανιές για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε την προσφορά σας και σε κλουβιά για κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης είναι το παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας και τώρα η Μεράνια Πασχαλίδου μου είπε ότι είναι και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τώρα, δηλαδή σε περίπου 2 ώρες μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα συγκεντρώνουμε, θα το ξαναπώ βεβαίως και θα το λέμε και στις υπόλοιπες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Να καλημερώσω τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μην τον καθυστερώ άλλο, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ζούμε μια κατάσταση η οποία, ή μάλλον ας το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι... Βλέπω τον όρο μέγα πυρκαγιά, μέγα φωτιά, μέγα fires. Είναι αυτό βιώνουμε στη χώρα τα τελευταία 24 ώρα.
2: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο πραγματικά ηρώων που με μεγάλη αυτοθυσία προσπάθησαν να σώσουν αυτή την πυρκαγιά, γιατί μην γελιόμαστε. Αυτό ήταν από υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή μπορεί να έχουν γίνει λάθη, θα το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά ο υπερβάλλον ζήλος είναι αυτός που τους έκανε, τους στήχησε τη ζωή τους. Για να ξαναγυρίσω σε αυτό το κομμάτι, στην ερώτησή σας για την μεγαπυρκαγιά, αν το συγκρίνει κανείς με το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία, είναι φυσικά μικρότερη, αλλά βέβαια η Ελλάδα είναι η έκτασή μας. Είναι πολύ μικρότερη, οπότε αναλογικά για μας αυτό είναι μια μέγα πυρκαγιά. Δεν έχει τόση σημασία, δηλαδή ο όρος, τεχνικά ο όρος μέγα πυρκαγιά συνήθως χρησιμοποιείται για πυρκαγιές που φτάνουν τα 100.000 εκτάρια, δηλαδή 400.000 στρέμματα. Αλλά οτιδήποτε πάνω από 100.000, de facto 100.000 στρέμματα, και τώρα έχουμε φτάσει ήδη τις 120.000, αυτό θεωρείται μια μέγα πυρκαγιά.
0: Είναι μόνο η έκταση ή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η ένταση, το θερμικό φορτίο ή άλλα χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια τέτοια συνθήκη που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως σωστά είπατε, άνθρωποι που με ηρωισμό έπεσαν.
2: Βλέπετε, είναι πολύ καλή ερώτηση σας. Βλέπετε ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε σαν επιστημονική κοινότητα τον ορισμό της μεγαπυρκαγιάς, γιατί δεν είναι μονάχα η έκταση, ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή, μέχρι στιγμής αυτή η διάσταση της πυρκαγιάς σε έβλεπε κανείς ιστορικά και έλεγε, όταν γίνεται μια κατάταξη, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά είναι μεγαπυρκαγιά. Βλέπουμε όμως τώρα όλες τις άλλες συνθήκες που μπαίνουν και ουσιαστικά επηρεάζουν πάρα πολύ την πυρκαγιά. Το ένα είναι προφανώς όχι μονάχα η έκτασή της, αλλά και η διάρκειά της. Και τα άλλα τα κομμάτια, Φερρυππίν, η θερμοκρασία του εδάφους, η άνεμη, είναι παράμετροι οι οποίοι συνονούν ώστε να έχουμε αυτό την πάρα πάρα πολύ μεγάλη την πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή όλο το κομμάτι για τις μέγα πυρκαγιές

0: πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί ουσιαστικά γράφουμε το βιβλίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι και όχι μόνο στην Ελλάδα, σαν ανθρωπότητα. Βλέπουμε αυτές τις πυρκαγιές, οι οποίες ήταν, κανένας δεν τις περίμενε. Αλλά δεν είναι αυτό, το κομμάτι είναι και πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Τι θα μπορούμε να κάνουμε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ίσως διαφορετικά.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε.
1: Σωστά, γιατί αν μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο, ακριβώς με τα χαρακτηριστικά τα οποία είπατε, μετά μοιραία, όχι μοιραία, αυτομάτως πρέπει να δούμε ότι μπαίνοντας σε μια τέτοια περίοδο, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό το μέσα, εν μέσω, θέλω να σας πω δύο σκέψεις. Το ένα κομμάτι είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, και αυτή είναι η διαχείριση του δάσους και του βουνού του Ιμητού, το οποίο είναι είναι η τοπική δήμη που κάνουν την διαχείριση σε συνεργασία με το κράτος, και έχουμε μέχρι στιγμής, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, έχουμε αποφύγει τις πυρκαγιές, που το Ιμητός είναι ένα περιαστικό δάσος που και αυτό δυσφρίζει μέσα στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει, και αυτό δείχνει ότι μπορούμε, υπάρχουν καλές πρακτικές, γιατί μην νομίζετε αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ο Ιμητός, η παρακολούθηση του Ιμητού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή πρακτική. Το άλλο το κομμάτι που θέλω να βάλω στο δημόσιο διάλογο είναι ότι κάτι το οποίο έχω δει σε σύγκριση με τις πυρκαγιές που ξέρω στην Καλιφόρνια, και ειδικά την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες του 2005, την πυρκαγιά του 2018 στην πόλη Paradise στη Βόρεια Καλιφόρνια, την πυρκαγιά στο Μάουι το 2023, που ήταν πολύ μεγάλες πυρκαγιές που στοιχήσανε τις ανθρώπινες ζωές, είναι το λεγόμενο στα αγγλικά After Incident Report. Δηλαδή, τι η ανάλυση την οποία κάνει η αντίστοιχη πυροσβεστική υπηρεσία, και το καλώντας διάφορους ειδικούς, να δούμε τι έγινε ακριβώς, να γίνει μία αποτύπωση και μετά να παίξει κανείς διάφορα σενάρια, να παίξει με τους λάθους λέξεις, να εξετάσει διάφορα σενάρια, δηλαδή τα οποία γίνονται με υπολογιστικά. Αν υπήρχαν περισσότερα ενέργεια μέσα, αν υπήρχε μία αντιπυρική ζώνη, αν υπήρχαν τα μερικά σπίτια δεν είχαν πιάσει φωτιά τόσο γρήγορα γιατί είχαν καθαριστεί καλύτερα, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν του είδους η ανάλυση επιτρέπει να κάνει κανείς πολύ πιο στοχευμένες επενδύσεις σε αυτά τα πράγματα που χρειάζονται.
1: Σε επίπεδο πρόληψης, έτσι, ναι.
0: Ακριβώς έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι ήταν το πιο σημαντικό, ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες. Αυτές πόσο σημαντικές είναι. Ποσοτικά, όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, είναι πολύ καλό να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει κανείς να γίνει εσχεδιαστή μια αντιπυρική ζώνη, κανένας δεν τη θέλει. Κανένας. Και πρώτη απ' όλη οι κάτοικοι. Οι δήμοι, ακόμα και αν δεν θέλουν, υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις. Όλοι ξέρουμε τις αγγελώσεις του κράτους. Αλλά αυτό το κομμάτι πρέπει να το γνωρίζουμε ποσοτικά. Δηλαδή, τι διαφορά θα έχει την τυπική ζώνη. Τι διαφορά θα ήταν αν τα σπίτια ήταν πιο ανθεκτικά. Δηλαδή, είχαν καθαριστεί, δεν κεγόντουσαν τόσο γρήγορα. Υπάρχει τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε σπίτια τα οποία σε μια τεράστια πυρκαγιά δεν καίγονται, και κυριολεκτικά και κυριολεκτός, όπως σας λέω. Υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Δεν είναι θέμα. Όπως μπορούμε να κάνουμε κτίρια αντισεισμικά, μπορούμε να κάνουμε κτίρια τελείως αντιπυρικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι περισσότερα ένα αέρια μέσα, είναι περισσότεροι δασοπυροσβέστες, δασοκομάντος, αλλά αυτά δεν γίνονται με το μάτι. Πρέπει να υπάρξει ανάλυση. Πρέπει να αρχίσουμε μετά από κάθε πυρκαγιά, όταν τελειώσει, γιατί είναι στο μέσο, εξελίσσεται αυτή η πυρκαγιά και θέλω να σχολιάσω τι γίνεται. Αλλά όταν τελειώσει η πυρκαγιά, τότε πρέπει να κάνουμε την ανάλυση και να πούμε τι έγινε λάθος. Και κατά αναλογία, θέλω να σας πω, τι μάθαμε, θερμή να ξαναγυρίσουμε εκείνη τη φρικτή πυρκαγιά πριν από 8 χρόνια στο Μάτι. Ήταν η ανάλυση η οποία έγινε μετά την πυρκαγιά, που είδαμε ότι δεν υπήρχε εντολή εκένωσης, και γι' αυτό το λόγο καήκανε. Δηλαδή αυτό το κυρίως ζητούμενο, και φυσικά η πολιτεία μετά διόρθωσε, και από το 2019 φτιάξαμε το 112. Αυτό δεν έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Να γίνεται δηλαδή μετά από μια πυρκαγιά, να γίνεται τέτοιου είδους ανάλυση, ώστε να μπορέσει κανείς να καταλάβει ποιο είναι το νούμερο ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μας χρειάζεται να ενισχύσουμε.
1: Και με την τεχνολογία σήμερα να μας προσφέρει και εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή και άλλες μεθόδους προκειμένου να αναπτύξουμε ένα τέτοιο σχέδιο, να βάλουμε, εγώ το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε, να βάζουμε δεδομένα και να κάνουμε ασκήσεις πάνω στον υπολογιστή, ότι αν ξεσπάσει εκεί μια πυρκαγιά με αυτούς τους ανέμους, τι μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να την κόψουμε, δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Αναμφισβήτητα έχουν γίνει βήματα, δηλαδή δεν θέλω να τα, ξέρετε, να τα μηδενίζουμε και όλα. Βλέπουμε να πετάνε ντρόουν, βλέπουμε να πετάνε συνέχεια ελικόπτερα όπου κάνουν την πρώτη ρήψη με την πρώτη εστία. Υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης. Αλλά έρχομαι πάνω σε αυτό που είπατε, τις αντιπυρικές ζώνες. Θα σας περιγράψω κάτι χωρίς να παίρνω θέση. Πάνω, το έβλεπα στο ρεπορτάζ, να πλησιάζει η φωτιά οικισμούς και εκείνη την ώρα να έχουν βγει μπουλντόζες και να επιχειρούν να ανοίξουν ζώνες. Και έβλεπα ένα δάσος πυκνό, πυκνό, χωρίς, και άκουγα τους ρεπόρτερ να λένε προσπαθούν οι πυροσβέστες να βρουν κάποιο οικόπεδο, κάποιον ανοιχτό χώρο, ούτως ώστε να στήσουν μια γραμμή άμυνας. Εκείνη την ώρα όλα αυτά, εκείνη την ώρα που έτρεχε η φωτιά.
0: Κοίταξε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά, όπως είπατε, έχουν γίνει άλματα στις δυνατότητες που έχει η πυροσβεστική. Ένα από αυτά, θέλω να σας το περιγράψω, είναι ότι τώρα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε λεωφορικές εικόνες, τις οποίες τις παίρνει η πυροσβεστική κάθε 4 με 5 ώρες. Η Ελλάδα έχει, η ίδια έχουμε θερμικούς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στεσμήνος δορυφόρων της Aurora Tech, μιας εταιρείας που έχει περίπου 12 θερμικούς δορυφόρους, και παίρνει η πυροσβεστική εικόνες κάθε 4 με 5 ώρες, και όχι μόναχα εικόνες, έχει και πρόσβαση σε μοντέλο της Aurora Tech που τους δίνει εκτιμήσεις για το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά και σε ποιο μέτωπο είναι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι είναι εκεί πέρα που πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τα εργαλεία δεν υπήρχαν πριν. Πραγματικά λοιπόν, όσον αφορά την τεχνολογία, είτε είναι δορυφορικές εικόνες, είτε είναι ένα αέριο μέσα, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό το άλλο το κομμάτι, και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω, το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτές οι ασκήσεις επί χάλκου που γίνονται με υπολογιστή, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τρέξει χιλιάδες σενάρια και να μας πει ποια είναι η πιο.
1: Σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο. Όπως είναι και είναι το επόμενο κομμάτι, το οποίο ακολουθεί όταν κανείς καταλάβει και κάνει την ανάλυση μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, για να δει ποια ήταν τα σημεία τα οποία δυσκόλευσαν περισσότερο από όλα το έργο των πυροσβεστών.
1: Δίνεται μεγάλη έμφαση, όσο σας ακούω, στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή το 90-99% των αναφορών σας αφορά την πρόληψη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί. Δηλαδή πάλι επικαλούμε τα ρεπορτάζ συναδέλφων από το σημείο που έλεγαν ότι την ώρα που κινούνταν το μέτωπο, η πυροσβεστική δεν μπορεί να μπει μπροστά του. Δεν υπάρχει πρακτικά, είναι αδύνατο να ανακοπεί.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όταν έχετε φλόγες οι οποίες είναι 10-15 μέτρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, όταν έχει κινηθεί μια περιοχή, ουσιαστικά καίγεται.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο κομμάτι και το μεγάλο ζητούμενο που έχουμε αποκτήσει σε κοινωνία, το έχουμε κερδίσει, είναι το 112, που τουλάχιστον γίνονται έγκαιρες εκενώσεις και δεν θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο που, όσον αφορά, βλέπουμε τα όρια ουσιαστικά της τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Κάποτε δεν είχαμε ελικόπτερα. Τώρα έχουμε τόσα ελικόπτερα τα οποία συγκρούνται μεταξύ τους γιατί προσπαθούν να φτάσουν στο ίδιο σημείο. Μπορεί να είναι κακό συντονισμός, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό τουλάχιστον. Δεν είναι, τουλάχιστον αυτό το πράγμα όσον αφορά τα αέρια μέσα, στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται ότι δεν ήταν η έλλειψή τους, μπορεί να ήταν ο ελλειπής συντονισμός τους. Αλλά μας δείχνει αυτό τα όρια πόσο μπορούμε να κάνουμε πληρώνοντας χρήματα και έχοντας, όσον αφορά την πυρόσβεση. Και αυτή είναι η στιγμή να πάρουμε μια μεγάλη αναπληρωτική και να πούμε, ωραία, ποιο είναι το, έχουμε ίσως από τους, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αν δεν είναι, έχουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι από τους πιο μεγάλους στόλους αερίων μέσω στην Ευρώπη. Είναι αυτό αρκετό? Εκ των πραγμάτων δεν είναι αρκετό. Άρα γι' αυτό επιμένω πάλι στην πρόληψη, γιατί βλέπουμε τα σημεία και όπως σας λένε και όπως τα βλέπουμε όλοι στις οθόνες μας, που δεν μπορεί κανείς αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές με τις τεράστιες φλόγες, γιατί για να ξαναρχίσουμε την κουβέντα μας όπως την ξεκινήσατε με τις μεγαλοπυρκαγιές, δεν γίνεται έρποντας μια πυρκαγιά πηγαίνοντας πολύ πολύ σιγά. Γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές τις τεράστιες φλόγες, ναι. Υπάρχει η μεγάλη θερμοκρασία του εδάφους, το οποίο πυροδοτεί αυτές τις φλόγες, υπάρχει η ξηρασία. Όλα αυτά μαζί κάνουν το θέμα της μεγαλοπυρκαγιάς, που το είδαμε αυτό και στη Γαλλία. Δεν έχουμε το είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Σε πολλές
0: χώρες. Πόσες δύσκολες και πόσες μέρες κράτησε η πυρόσβεση, και δηλαδή σε περιοχές που στη Γαλλία και στην Ισπανία είχαν φήμη για την ετοιμότητα της πυροσβεστικής, και ουσιαστικά στη Γαλλία γράψανε σε ένα βαθμό το βιβλίο της πυρόσβεσης, της πυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και βλέπετε ότι δεν θα καταφέρνουν. Γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι και λέω πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Μακάρι να μην έχουμε άλλα σημάδια.
1: Μακάρι. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης ήταν καθηγητής φυσικών καταστροφών, από τους πλέον νομίζω ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα, και με μια βαρύτητα ιδιαίτερη η άποψή του. Πρόληψη, γιατί όταν πια εκδηλώνεται το φαινόμενο με τέτοια ένταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσα ενέργεια και να έχεις. Που συνήθως, ξέρετε, όταν υπάρχει εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, ακριβώς είναι σε εξέλιξη επειδή οι συνθήκες το ευνοούν. Και μία από τις βασικότερες συνθήκες είναι η ισχυρή άνεμη. Και αυτό είναι αντίπαλος των εναέριων μέσων. Συνεπώς, όλα συντείνουν στο ότι αν δεν γίνει δουλίτσα από πριν, πολύ δύσκολα φρενάρει ένα τέτοιο πράγμα. Πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θα τα πούμε μετά τις 9. Μετά τις 9, γιατί σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννερη, και σε λίγο μαζί.
2: FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, η φωτιά έχει μπει σε αποθήκη στο πεδίο βολής στο Κανδύλη, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν εκ νέου σήμερα το πρωί όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη, Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Αντιδραστικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 110.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του σημάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχετική ειδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων ιατρικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά, η βοήθεια προβλέπεται και η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία λοιπόν συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί έως 7 η ώρα το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και Πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό και με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιασδήποτε γραφείο έκδοση δελτίων ταυτοτήτων της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδος, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στον Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μάλι.
6: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
9: Πάμε σιρήνες!
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
14: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
13: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
14: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
13: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
14: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
13: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
16: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει τρεις, έχουμε μπει ήδη στον Αύγουστο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Να ευχηθούμε σε όλους. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε ζωντανά εδώ στον Star FM αυτόν τον μήνα, τελευταίος του καλοκαιριού. Πότε φτάσαμε τώρα, παιδιά? Στο μεταξύ είχαμε πολλές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Το γράφουμε και στον ΑΕΤΟ, πως η προβολή στον ΑΕΤΟ και στο Star FM γεμίζει πλατείες. Χάμος έγινε με τα τσεκουρούλια στην Ροδιά Γρεβενών και τον Σώτη, τον Βολάνη, ναι, μπράβο. Γι' αυτό λέμε, διαφημιστείτε στον Star FM, γεμίστε πλατείες, κάντε χαμό. Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει τρεις. Είμαστε στον Αύγουστο, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 29 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 32 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 3 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους μόνο οι Ολύμπιος, εκτός από αυτούς βεβαίως που έχουν τα γενέθλιά τους, αυτοί έχουν κάθε μέρα, όσοι έχουν γενέθλια δηλαδή, εκτός αυτών όμως έχουμε και την Σαλόμη, την Σαλώμα, και είπαμε και τον Ολύμπιο που έχουν την τιμητική τους σήμερα, που έχουμε σελήνη 19,3 ημερών. Στο μεταξύ έθριος θα είναι ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, μικρή πτώση των ανέμων και κίνδυνο πυρκαγιάς όμως σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ολόκληρος γλωσσοδέτης, με ονόματα. Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με Βιωτία και Εύβοια. Ακόμη έχει ανακοινωθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας παραμένει σε γενική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Και βέβαια και περιφέρειες και δήμοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επιπλέον συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Και για αυτές τις περιοχές που προείπα παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, με το οποίο μεταξύ άλλων, αυτό είναι το σωστό, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς δράση και ευπαθείς περιοχές. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Λέει πως για σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Μάλλον εμείς εδώ πάντα είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφορικά με το του καιρού τώρα. Πάω στη Μακεδονία και την Θράκη. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ήταν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά για σήμερα. Σήμερα ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή και στα ανατολικά βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, ακούστε, έως 35 βαθμούς. Στην κεντρική όμως Μακεδονία τοπικά θα φτάσει 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά.
Εμείς θα είμαστε χαμηλά, η Δυτική Μακεδονία δηλαδή, θα είναι χαμηλά αναφορικά με την χαμηλότερη θερμοκρασία που θα ξεκινάει η μέρα. Ξεκίνησε ήδη, θα σας τα πω σε λίγο. Από 19 βαθμούς ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε Μακεδονία και Θράκη. Καλά, εδώ στη Δυτική Μακεδονία ξεκινήσαμε πολύ πιο κάτω, από τους 19, παρακαλώ. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 36, προσέξτε. Στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει όμως και τους 37 βαθμούς. Πάμε στον Κάμπο, στην Θεσσαλία. Η ανώτερη σήμερα στους 34 και τοπικά στα νότια έως και 35 βαθμούς. Καλά είναι, εντάξει, καλά. Υπάρχουν και καλύτερα. Στην Αττική η ανώτερη σήμερα στους 33 και στη συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρόρινα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 34 βαθμοί Κελσίου. Γρήγορα για αύριο βλέπω πάλι γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τετάρτη πάλι γενικά έθριος και τα λοιπά. Θα δούμε πιο αναλυτικά τα δικά μας, αφού σας πω προηγουμένως πως στις 9 και 10 ακριβώς είχαμε στα Γρεβενά 19,1, μάλιστα 19,1 η υψηλότερη θερμοκρασία, αλλά βέβαια είχαμε μεγάλη διαφορά αναφορικά με την ελάχιστη της ημέρας. 19 βαθμοί ήταν η ελάχιστη σε Μακεδονία και Θράκη, έτσι έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς 19,1 είχαμε στις 9 και 10, ήταν η υψηλότερη και όχι η χαμηλότερη. Για χαμηλότερη όμως σήμερα είχαμε ακριβώς στις 7, είχε κρύο, 11,5, και αν ξυπνάς εκείνη την ώρα και πας να ποτίσεις για να προλάβεις την ημέρα, να προλάβεις όλες τις δουλειές, να είσαι στο ραδιόφωνο σου στην ώρα σου, να έχεις ανοίξει, να έχεις ενημερώσει τον αετό κτλ, κτλ, είναι καταπληκτικά έως πολύ κρύο θα έλεγα εκείνη τη στιγμή. 11,5 και τι ωραία τραλαλά. Θα τα ακούν αυτά οι Αθηναίοι και θα λένε τι γίνεται εκεί στην Δυτική Μακεδονία, τι κάνουν εκεί στα Γρεβενά. Το 11,5 αυτοί θα το δούνε καλώς εχόντων των πραγμάτων, Ιανουάριο, Φεβρουάριο μπορεί. Εμείς το είχαμε και σήμερα, 11,5. Λοιπόν, για να δούμε τι κάναμε. Χθες και προχθές σχεδόν την ίδια ανώτερη θερμοκρασία είχαμε. Σάββατο 33,5, Κυριακή 33,3. Τρία τριάρια στην σειρά, ακριβώς στις 4 εχθές. Αυτή ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα που διανύουμε. Εδώ και 3 μέρες, είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Πάμε στο meteo.gr, στο αυτοματοποιημένο σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο μας λέει σήμερα ότι θα φτάσουμε στους 33, αύριο Τρίτη στους 34, Τετάρτη 5 του μήνα 35, 6 του μήνα που είναι Πέμπτη επίσης 35 βαθμοί Κελσίου είναι οι ανώτερες θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως βλέπω καθαρό, μιλώ για την πόλη, την πόλη των Γρεβενών, καθαρός ουρανός. Ανώτερη είπαμε σήμερα στους 33, Τρίτη αύριο καθαρός, αλλά βλέπω τις πρωινές ώρες, ένα νέο σύμβολο, σας το έχω πει και τις προηγούμενες φορές, βλέπω τις πρωινές ώρες στα Γρεβενά τώρα, ακούστε, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και στις 9 το πρωί. Αύριο η ανώτερη στους 34, πάλι καθαρός ουρανός. Εμφανίζονται λίγα σύννεφα αργά το βράδυ, πάλι καθαρίζει ο ουρανός. 35 η ανώτερη την Τετάρτη, Πέμπτη 35, βλέπω και Παρασκευή, 36 την Παρασκευή. Το ίδιο και το Σάββατο, είμαστε μακριά βέβαια ακόμα, αναφορικά με τις προβλέψεις για την πόλη των Γρεβενών. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της εκπομπής, σε άλλα θέματα της εκπομπής, για να σας πω ότι τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι μπλε ταυτότητες λοιπόν δεν γίνονται δεκτές ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και
την μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο χρονικό διάστημα λοιπόν χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Το ίδιο έπραξα και εγώ και έχω τώρα πλέον στα χέρια μου τη νέα ταυτότητα. Λοιπόν, ήδη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, μάλλον πιο σωστά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου, πριν από έναν περίπου μήνα, τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28% και μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες. Τώρα, οι παλαιού τύπου, για σας που δεν το κάνατε, δεν αλλάξατε, οι παλαιού τύπου λοιπόν ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές, αλλά εντός Ελλάδας. Και η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τώρα, για να βγάλει κάποιος ταυτότητα, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνεις στο διαδίκτυο, γράφεις «θέλω να βγάλω ταυτότητα» και μπαίνουν, σου έρχονται όλα μπροστά. Η έκδοση κοστίζει 10 ευρώ, πληρώνεις ηλεκτρονικά ένα παράβολο 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς τους, και επίσης και ένα ακόμη παράβολο, ένα ένσημο αν θέλετε να το πω διαφορετικά, της ελληνικής αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ, μισό ευρώ δηλαδή, με 10,5 ευρώ, ούτε 11 δηλαδή, βγάζεις ταυτότητα. Τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο εκτιμόμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης ως την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι περίπου 7 ημέρες, ακριβώς τόσο ήταν. Και με την έκδοση της ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες όπως η ΑΔΕ και το gov.gr wallet. Α, δεν το κοίταξε αυτό. Ενώ για την επικυρωποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες απαιτείται ενέργεια. Α, εδώ γιατί δεν ενημερωνόμαστε. Από τον ίδιο τον πολίτη. Πρέπει δηλαδή να πάρω τώρα τηλέφωνο ή να στείλω έγγραφο προς τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Μάλιστα, γιατί να μην ενημερώνονται και αυτοί αυτομάτως. Δεν γίνεται ρε Μίμη, τι να κάνουμε. Στο μεταξύ υπήρξε μια κινητικότητα. Τι να πω ρε, τι τρέλα κουβαλάει αυτός ο κόσμος. Παρατηρήθηκαν ουρές, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Εμείς είμαστε οι πιο βαρεμένοι δηλαδή, οι βορειοελλαδίτες, εμείς είμαστε οι βαρεμένοι, για έκδοση διαβατηρίου. Γιατί κάποιοι βαρεμένοι, το λέω ναι, ανοιχτά, θεωρούν ότι αν βγάλεις διαβατήριο, του οποίου όμως η διάρκεια πλέον δεν είναι μόνο 5 έτη, είναι 10 έτη, δεν σου βάζουν τσιπ, τα μικροτσιπ, τον αντίχριστο κτλ, τα οποία πιστεύουν οι βαρεμένοι ότι μπαίνουν με την νέα ταυτότητα. Οπότε πήγαν, κατευθύνθηκαν σε περιφέρειες, σε αστυνομικά τμήματα, δεν ξέρω ακριβώς που χρειάζεται για να βγάλεις, εκτιμώ σε αστυνομικά τμήματα, ναι, για να βγάλεις διαβατήρια. Και έγινε το αδιαχώρητο, γιατί σου λέει εμείς, αφού δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, δεν θα έχουμε την μπλε ταυτότητα, η οποία πλέον δεν θα ισχύει, σταματά να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό, είναι δηλαδή αυτοί οι αρνητές των νέων ταυτοτήτων, στα αρμόδια γραφεία των ΑΤΑ, των αστυνομικών τμήματων, η αστυνομία λοιπόν τα εκδίδει και αυτά, για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά ταυτότητα. Μάλιστα, σου λέει δεν θα μου βάλουν εμένα τα τσιπάκια, τον αντίχριστο κτλ. Με τις καινούργιες ταυτότητες στα διαβατήρια. Οπότε πάω με την παλιά ταυτότητα, η οποία ίσχυε ακόμα και μάλλον ισχύει στη χώρα μας, σαν έγγραφο ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει. Απλά ως ταξιδιωτικό έγγραφο δεν θα ισχύει, πάβει να ισχύει. Και πήγαν και βγάλανε διαβατήρια.
Τι χειρότερα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί στη Βόρεια Ελλάδα τέτοια βαρεμάρα να υπάρχει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, ε? Αλλού δεν είναι έξυπνοι όπως είναι εδώ οι Βορειοελλαδίτες, όπως είμαστε εμείς? Ή μόνο εμείς είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι και δεν βγάζουμε νέες ταυτότητες, γιατί μας βάζουν το τσιπ, μικρό τσιπ, τον αντίχριστο κτλ. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες, οπότε δεν θα έχουμε τον αντίχριστο και τα μικρό τσιπ μαζί μας. Δεν θα μας ελέγχουν. Χειρότερα. Δεν κοιτάνε να δουν τι ανεβάζουν στα Facebook, στα Instagram κτλ. Κατά τα άλλα ελέγχονται, μας ελέγχουν τα μικροτσίπ. Μη χειρότερα. Εντάξει, δεν έχω άποψη. Μάλλον την κατέθεσα την άποψη, τώρα δεν ξέρω γιατί να συμβαίνει αυτό στη Βόρεια Ελλάδα. Κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Φαντάζομαι κι αλλού θα υπήρξαν αυξήσεις σε αστυνομικά τμήματα για την έκδοση διαβατήριων, αλλά εμείς οι Βορειοελλαδίτες. Έξω από εδώ, αντίχριστε! Αναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το ζήσαμε, το βιώνουμε δυστυχώς ακόμα. Και αναφέρομαι στα πύρινα μέτωπα, τα οποία υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές. Τώρα θα μείνω στην Δυτική Αττική, όπου εκεί σκληρή μάχη με αυτά. Έδωσαν και τη νύχτα αυτοί οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν την εξάπλωση της μεγάλης φωτιάς και να ανακόψουν την πορεία της. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, λοιπόν, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της σε δύο βασικά σημεία. Το ένα μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη, διαρκή μάχη στο Κρυοπηγάδι, και το δεύτερο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολής, στο Κανδύλι. Τώρα να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία έχει δημιουργήσει πολλαπλά μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, είναι το σωστό, Δίλια, Μέγαρα και τις γύρω περιοχές, ενώ απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας να συνδράμουν στην κατάσβεση. Υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα τώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε Πόρτο Γερμενό και Μέγαρα. Στάλησαν πολλά μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Λοιπόν, μέχρι στιγμής πάνω από 110.000 στρέμματα έως χθες στις 12:05 το μεσημέρι έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Είχαμε καταστροφές σε σπίτια, υπήρξαν και διάφορες ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ να σας πω κυρίες και κύριοι, προανάκριση τώρα από την ελληνική αστυνομία για την, είχαμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, και τώρα έχουμε μια προανάκριση η οποία πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία, γιατί εκεί σε αυτούς ανατέθηκε η προανάκριση για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων είχαμε χθες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, και μετά από, λοιπόν, από εντολή αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Σε αυτό το πλαίσιο διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος, εκεί που έπεσε δηλαδή το ελικόπτερο, έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Και από την σύγκρουση αυτή, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικόπτερου. Ήταν ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, να το πω πιο σωστά. ΓΝΑ, αυτό δεν είναι, ναι, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σοκαριστικές εικόνες, κυρίες και κύριοι, που είδαμε από αυτήν την σύγκρουση. Επαναλαμβάνω και πάλι, δύο άτομα έχασαν την ζωή τους. Και μιλώντας για ανθρώπους που έχουν φύγει, έχει φύγει και από την ζωή τώρα, να σας πω, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει και ευρωβουλευτής, έφυγε σε ηλικία 93 ετών, και όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε την θλίψη του για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη,
Υπήρξε, είπε, λέει ο κ. Στασούλας, μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον κ. Βαρβιτσιώτη, για τον Βαρβιτσιώτη, όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή δεν τον αποκαλείς πλέον κύριο. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικότητα η οποία, λέει ο κ. Μητσοτάκης, σφράγισε όχι μόνο την διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την εξέλιξη της μεταπολίτευσης. Λέει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, μήνυμα και από τον Παύλο Μαρινάκη, ναι. Και ο κύριος Πιερακάκης, βλέπω τώρα τις αναρτήσεις που έχουν κάνει πολιτικοί, και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, Χατζηδάκης επίσης, Δένδιας επίσης, μήνυμα για, για τον χαμό, για τον θάνατο του κύριου Βαρβιτσιώτη, Κακλαμάνης το ίδιο, Θεοδωρικάκος. Νομίζω ότι δεν έμεινε και κάποιος που να μην έστειλε συλληπιτήριο μήνυμα για τον χαμό, για τον θάνατο του Βαρβιτσιώτη σε ηλικία, είπαμε, 93 ετών. Μιλώντας για θανάτους, να μείνω λίγο σε αυτό το μήνυμα, ας πούμε, το κομμάτι. Για να σας πω ότι σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, προχθές, ο Λάκης Χαλκιάς, ο οποίος ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, και την απώλειά του ανακοίνωσε η οικογένειά του εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη, και όπως έγινε γνωστό, η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας του θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Τι να πούμε για τον Λάκη Χαλκιά? Υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι με σημαντική παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, και συνέβαλε στην διατήρηση και την διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Καλό παράδεισο λέμε και σε αυτήν την περίπτωση. Να επιστρέψω όμως στα της πολιτικής, για να σας πω κυρίες και κύριοι ότι είχαμε μια αιχμηρή απάντηση του συναδέλφου, του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, μετά την απόφαση της Μαρίας Καριστιανού να τον θέσει εκτός του κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Είχαμε την ανάρτηση στο X του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος γράφει: «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε», και παραθέτει μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείτε ελπής» του Αντώνη Σαμαράκη, και έχει ένα υστερόγραφο, πως γράφει: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές, μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες», γράφει ο Αυγερινός Θανάσης στο X. Και νωρίτερα να πούμε, η Μαρία Καριστιανού είχε προχωρήσει στη διαγραφή του έως περίπτωση. Να επιστρέψω όμως στα της πολιτικής, για να σας πω κυρίες και κύριοι ότι είχαμε μια αιχμηρή απάντηση του συναδέλφου, του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, μετά την απόφαση της Μαρίας Καριστιανού να τον θέσει εκτός του κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Είχαμε την ανάρτηση στο X του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος γράφει: «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε», και παραθέτει μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείτε ελπής» του Αντώνη Σαμαράκη, και έχει ένα υστερόγραφο, πως γράφει: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές, μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες», γράφει ο Αυγερινός Θανάσης στο X. Και νωρίτερα να πούμε, η Μαρία Καριστιανού

Αντώνη Σαμαράκη, και έχει ένα υστερόγραφο που γράφει: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές, μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες», γράφει ο Αυγερινός Θανάσης στο X. Και νωρίτερα να πούμε, η Μαρία Καριστιανού είχε προχωρήσει στη διαγραφή του έως πρότινος εκπρόσωπου τύπου του κόμματος για διχαστικές, όπως έγραφε, όπως γράφει, δηλώσεις και συμπεριφορές που αναδεικνύουν άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου, γράφει στην ανακοίνωσή της η κυρία Μαρία Καριστιανού, με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο δυστυχώς βλέπουμε όσο περνούν οι μέρες να αποδυναμώνεται. Ναι, αποδυναμώνεται. Δεν είναι αυτό το πουστ που είχε με το που ανακοινώθηκε. Τους έφυγε και ο Θανάσης Αυγερινός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το μήνα πιστεύω, όχι ευελπιστώ, δεν μου πέφτει λόγος, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, μάλλον συγγνώμη, δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις, λόγω του ότι ο κόσμος βρίσκεται σε διακοπές, οι εταιρείες και αυτές των δημοσκοπήσεων κλείνουν, πάνε και αυτοί σε διακοπές, οπότε θα μάθουμε τα νεότερα για τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης, της διαγραφής, της αποπομπής, να πω, του κυρίου Αυγερινού από το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Όπως λέω πάλι, δεν πάνε καλά τα πράγματα για την κυρία Καριστιανού. Αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς συνεχίζει. Λοιπόν, πάμε και σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Να σας πω πως στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται πλέον η υπόθεση του σοκαριστικού εγκλήματος στην Κυψέλη, όπου στις 18 Ιουλίου είχε εντοπιστεί ισορρός μιας 38χρονης Βρετανίδας μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο. Οι αρχές κατάφεραν εχθές να ταυτοποιήσουν τον φερόμενος δράστη, έναν 26χρονο με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε την πράξη του. Η σύλληψή του έγινε μετά από από σημαντική μαρτυρία φίλης της 38χρονης, η οποία φαίνεται πως έδωσε στις αρχές το στοιχείο που οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Και σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες, μια γυναίκα επίσης βρετανικής καταγωγής προσήλθε στην αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε εκμυστηρευτεί πως είχε σκοτώσει την 38χρονη. Ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στη δολοφονία επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει τη σύντροφό του χριστιανή. Μη χειρότερα. Από τη μαρτυρία προέκυψε ακόμη ότι η 38χρονη είχε επισκεφτεί την φίλη της και τον 26χρονο στο σπίτι τους στο Κερατσίνι, όπου διέμειναν. Και μετά από την εξέτασή του από τις αρχές, ο 26χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη γυναίκα του νεκρή, τη γυναίκα μάλλον συγγνώμη αυτήν νεκρή, και πως προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση, την τοποθέτησε σε μια βαλίτσα. Στο μεταξύ φέρεται να ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρημάτων, και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αναλήψεις που φέρεται να έκανε ανέρχονται συνολικά σε περίπου 10.000 ευρώ, και μετά από έρευνα που έκανε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι ρέπλικα και ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αν μπείτε στον ΕΤΟ θα δείτε περισσότερα για αυτήν την υπόθεση, ποια ήταν αυτή η 38χρονη, η Βρετανίδα κτλ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα, φίλες και φίλοι, αγαπημένα μου παιδιά, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημίσεις, και όταν επιστρέψουμε θα ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, έτσι για να μάθετε και εσείς το τι συμβαίνει όχι μόνο στα Γραβενά αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρετε πως στο blog του ΑΕΤΟΥ, όπως λέει ο φίλος μου ο Θανάσης από την Σιάτιστα, εκεί στο blog του ΑΕΤΟΥ η ενημέρωση δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
3: All day. All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου. Λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, έτσι δεν είναι? Λέγαμε για καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και καλό μήνα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, φίλες και φίλοι. Ακούνε στα RFM. Τι να πρωτοπώ δεν ξέρω, τι να πρωτοχαιρετήσω δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα πάμε εδώ, θα πάμε στους χάρτες. Είναι maps εδώ, μας δείχνουν αναλυτικά από πού μας ακούν και από πού μας διαβάζουν. Γιατί δεν είναι μόνο μας ακούν και διαβάζουν, βεβαίως στο blog του ΑΕΤΟΥ που σε λίγη ώρα θα ξεφιλήσουμε. Να στείλω νωρίτερα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους εργαζόμενους στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι οι άνθρωποι που τα βλέπουν όλα. Στην αγαπητή μας Χρυσούλα, στον πολύ καλό φίλο τον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στο Γιάννη τον driver, ναι, ο οποίος μας φροντίζει, μας καθαρίζει, όλα τα κάνει και όλη η ομάδα του, βεβαίως δεν τα κάνει μόνος του. Στο Δημήτρη τον Ρώσο τον Τίγρη, ναι, ο οποίος έχει αλλάξει επάγγελμα και προσπαθεί να προσαρμοστεί. Στον φίλο μας τον Στέλιο τον μηχανικό. Στην Ιωάννα, στην κυρία Ιωάννα, η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, όχι μόνο τα δικά της, γιατί ο καθένας θέλει και ασχολείται με τα οικονομικά του, αυτή ασχολείται και με οικονομικά άλλων. Στη φίλη μου την Τζοάννα από την Γερμανία που μας ακούει. Τι έχουμε εδώ τώρα? Έχω πολλούς φίλους, έχω και πολλούς φίλους επίσης και εκεί, και αναφέρομαι σε Αυστραλία. Βλέπω Μελβούρνη τώρα, κάποιο κύριο, νομίζω είναι η κυρία και είναι η Δήμητρα, μας ακούει εκεί. Καλά, από Ελλάδα δεν το συζητώ, από την Αλεξανδρούπολη βλέπω, μέχρι μέχρι Κύπρο βλέπω και Κύπρο. Λευκοσία εν τον 20, ναι, βλέπω Κρήτη. Να αφήσουμε αυτά τα πολύ κοντινά μας, βλέπω Ρουμανία, Βουδαπέστη, Γερμανίες πολλές, Λονδίνο, Λάντον, ναι. Πιο πάνω τι είναι αυτό, Norwick. Και πιο πάνω τι είναι αυτή, Newcastle. Μπράβο μας. Πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρακαλώ. Αν και έχουν έρθει πολλοί φίλοι μας, έχουν έρθει ήδη στην Ελλάδα για τας διακοπάς των. Πάμε, όχι Αφρική, πάμε Αμερική, πάμε. Ναι, βλέπω Μποκοτά, Κολομβία από πάνω, ναι. Δίπλα από τη Βενεζουέλα, Κροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω Ατλάντα, Forest City, Dallas, βλέπω δίπλα από τη New York, Ashburn, το λέω σωστά, Ashburn, Washington, New York, Washington είναι αυτό, δίπλα από τον Washington, δίπλα, κολλητιά είναι. Λοιπόν, Boston, καλά, Boston έχουμε πολλούς φίλους, αλλά από τον Κώστα τον είδα εδώ, στα Γρεβενά κιόλας. Σικάγο βλέπω, από την άλλη μεριά πάμε στην άλλη άκρη, Σιάτλ με έχουμε. Μπόρνταρμ, παιδιά, πρέπει μια μέρα να αφιερώσουμε μια εκπομπή σε όλους τους ακροατές μας, και αν είναι δυνατόν να βγάζουμε και κάποιους από αυτούς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να λέμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις ευχές μας δηλαδή, σε όλους όσους είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, κάνω νόημα, δεν έχω χρόνο, ωραία, το κατάλαβα. Οπότε πάμε να ρίξουμε γρήγορα μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στην πρώτη σελίδα. Δεν είμαστε εδώ, εδώ είμαστε νομίζω. Ωραία, πάμε, πρώτη σελίδα, δεν έχω παραπάνω να σας δείξω, να σας πω. Είχαμε συνάντηση, κυρίες και κύριοι, του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου Αμανατίδη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον κύριο Μαρκόπουλο, εδώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τι κάνουμε όταν εμφανιστούν συμπτώματα θερμοπληξίας? Ξέρει κανείς τι θα πει θερμοπληξία? Κι όμως είχαμε το 1987, αν δεν κάνω λάθος, θανάτους από θερμοπληξία και στα Γρεβενά, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, και στα Γρεβενά. Τον παππού μου τότε τον έχασα. 87 παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 από τον Δήμο Γρεβενών, το Πάρκο των Μανιταριών. συγκέντρωσε πριν από μέρες παιδικά χαμόγελα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Θα τους κάνουμε όλους survivor τους νεαρούς και μπράβο μας. Στη φυλακή γράφουμε ο Χρυσοχός που σκότωσε δύο ληστές στην Ιταλία. Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε διακινητή ο οποίος δολοφόνησε 30 ανθρώπους, ενώ αυτός μπήκε μέσα. Λοιπόν, γρήγορα, στη Μύκονο, στον εισαγγελέα, ένας 57χρονος, ο οποίος απαιτούσε από επιχειρηματία 80.000 ευρώ για να μην κάνει καταγγελίες σε βάρος του. Λέει, αυτός έχει λεφτά, κάτσε να κάνω εγώ καταγγελίες ή για να μην κάνω καταγγελίες, ας μου δώσεις κάτι της. Τρεις συλλήψεις είχαμε για τις μεγάλες φωτιές σε Κεφαλονιά και Βιωτία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Είχαμε το μήνυμα του Μητσοτάκη εχθές, το κυριακάτικο μήνυμα που ανεβάζει στα social media. Αφορούσε τις πυρκαγιές, τις φωτιές και ανάμεσα στα άλλα αναφέρει ο Πρωθυπουργός: οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στο μεταξύ, αυτό γιατί δεν έκλεισε? Α, είναι του Τάσου Χαλκιά, ένα καμένο σπίτι στο Πόρτο Γερμενό. Έχισα το αίμα μου για να φτιάξω αυτό το σπίτι. Την έχουμε ολόκληρη την ανάρτηση, δεν την κλείσα, να την κλείσω σε λίγο. Και μιλά, βέβαια, γράφει ο ίδιος για την απώλεια του σπιτιού του, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Επεισοδιακή καταδίωξη είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Εμβόλυσαν περιπολικά, μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών. Τέτοιοι είμαστε. Πράσινο φως για μόνιμες προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων μέσω ΑΣΕΠ. Ποιο συμπλήρωμα μαγνησίου είναι για σένα? Μάλιστα, δίνουμε και τέτοιες συμβουλές. Γράφουμε παραδείγματος χάρη για τα 5 superfoods τα οποία είναι κατά της γύρανσης. Μπείτε και δείτε πώς είναι σήμερα ο Νίκος Κατέλης, ο Κάτμαν από τις εκπομπές της Ανίτας. Τον θυμόσαστε? Θέλω να με... Για να δω λίγο, θα το βρούμε το κομμάτι του. Για, είναι εδώ εύκαιρο, είναι εύκολο. Θέλω, για. Α, μάλιστα. Αυτός είναι ο Γιάννης Κατέλης. Δώσε, από το Alter, τότε κοίτα. Θέλω να με ο ερατσί σου. Μάλιστα. Λοιπόν, τραγούδι με νόημα. Με χαλή αυτόν θα πάμε στις επόμενες ειδήσεις. Δίνουμε συμβουλές πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το σηκώτη με 5 απλά βήματα. Γράφουμε για τα pitbull, πόσο αιμοβόρος και επιθετικός σκύλος είναι. Πείτε και δείτε όλη την αλήθεια. Γράφουμε για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Νεκρή, Δανός χειριστής και Έλληνας συντονιστής. Γράφουμε για το θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έφυγε σε ηλικία 93 χρονών. Στο μεταξύ έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι, για αύριο Τρίτη, σε πολλές περιοχές και διαφορετικές ώρες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ειδικότερα, σημειώστε το, αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 11 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω εργασιών συντήρησης που πραγματοποιεί η ΔΔΕ. Στον οικισμό λείψη, λοιπόν, 8 με 11 δεν θα έχει ρεύμα. Από τις 10 έως τη 1 δεν θα έχει ρεύμα σε Άγιο Κοσμά, κάτω Εκκλησιές, Καλονή, Τρίκορφο και Κυπαρίσι, και από τις 11 τώρα έως τις 2.30 στον οικισμό Κηδονιές δεν θα έχει ρεύμα σε αυτές τις περιοχές τις συγκεκριμένες ώρες αύριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ. Πω, κομματάρα, τι λέμε ρε παιδιά, αλλά για να πάει καλά η εβδομάδα, να δεν κάνουμε λίγο χιούμορ. Γράφουμε για τις ταυτότητες, τελευταία μέρα σήμερα. Οι Παύλου, πιο σωστά να χρησιμοποιούνται οι παλαιές. Μαρία Καριστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγέρινο. Έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, μπείτε και δείτε αναλυτικά τα θέματα. Γράφουμε για τη μούχλα στους τοίχους, δίνουμε και τέτοιες συμβουλές. Στο μεταξύ έφυγε από κοντά μας, φίλες και φίλοι, σε ηλικία 77 ετών, ο πολύ καλός μουσικός. Είχαμε χρόνια όμως να τον απολαύσουμε, να τον ακούσουμε. Ο Ευρυπίδης Πίδας Ανθόπουλος, ο Πίδας Ανθόπουλος, σήμερα η κηδεία του στις 11 η ώρα, σε μία ώρα από τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ απέναντι από τον Star FM, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών ο Πίδας, λοιπόν, Ανθόπουλος, από κοντά μας, καλό παράδεισο Μίστερ Πίδας. Λοιπόν, γρήγορα έχει ξεκινήσει ήδη δελτίο ειδήσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, να σας πω πως σήμερα Δευτέρα το πρωί βρέθηκε στην Καλλιθέα, το απόγευμα θα είναι στη Ρωδιά, θα πραγματοποιήσει παράκληση, το ίδιο και στις 7.30 θα πάει στην Κυρακαλή αυτή τη φορά. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, γιατί τώρα ολοκληρώνει στην Καλλιθέα που είναι, σήμερα το απόγευμα στις 6 Ρωδιά και στις 7.30 Κυρακαλή. Αύριο το πρωί ο Μητροπολίτης μας θα βρεθεί στο Περιβολάκι το πρωί και το απόγευμα Μικρολίβαδο και Παρόριο. Τετάρτη πρωί στην Αετιά και επίσης στην Ιερά Μονή Ζάβορδας θα υπάρχει αγρυπνία της εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, και την Πέμπτη εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 7.30 το πρωί μέχρι 10 στην Παλιουριά, και αγρυπνία στη συνέχεια της εορτής του Οσίου Νικάνορα στην Ιερά Μονή της Ζάβορδας. Την Παρασκευή ο Μητροπολίτης μας το απόγευμα θα βρεθεί σε νησί και Πυλωρή. Ολοκληρώσαμε φίλες και φίλοι, ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμεθα. Σε λίγο για να δω, έρχεται ο Δήμος. Ναι, έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Πάμε στην Αθήνα, έχει ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων. Αύριο πρώτα ο Θεός, είπαμε, πάλι εδώ θα είμεθα. Γεια, γεια.
1: Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
0: Α, πέσαν πάνω στις διαφημίσεις. Ναι, πάμε.
1: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.
3: You're 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
13: Κινητό 6936 7737 77.
14: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
15: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
16: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
17: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, στον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια. Θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα. Άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημέρα και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask with Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
8: freaktoria.com. Data Center Services.
10: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
8: Freaktoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
8: www.freaktoria.com.
11: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
12: Πες του

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας και μας απολαμβάνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κανονικότατα στην παρέα σας με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλές παράξενες ειδήσεις, αλλά και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις. Τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μόνο με ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας starpavlafm.gr. Μπορείτε να μας απολαύσετε ολοζώντανα μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μπορείτε όμως να κατεβάζετε αν θέλετε και εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας. Θα το αναζητήσετε στην συσκευή σας και στο Play Store γράφοντας Star FM 93,3. Θα δείτε το μπλε εικονίδιο του σταθμού μας, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνετε απευθείας από το app του σταθμού μας μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με το The Voice, το Voice το οποίο πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον τηλεοπτικό αέρα του Sky πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει κουράσει τους τηλεθεατές και όποτε ο Sky το βγάζει στον τηλεοπτικό αέρα πάντα κάνει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πόσο ακόμα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με το τραγούδι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να τα δούμε και να ξεχωρίσουν. Σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά τα άτομα τα οποία θέλουν να πάνε και να διαγωνιστούν στο τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι και από τον Σεπτέμβρη το The Voice θα επιστρέψει τηλεοπτικά και πάλι στο πρόγραμμα του Sky και ήδη μαθαίνουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμφωνήσει είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρίσκεται στην Επιτροπή. Επίσης πολύ κοντά βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου. Εκεί όμως που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι με τον Πάνο Μουζουράκη, όπου φαίνεται πως δεν είναι ακόμα σίγουρος αν θα εμφανιστεί στο νέο Voice, το οποίο θα δούμε από το Σεπτέμβρη. Και φυσικά υπάρχει πρόβλημα με τον παρουσιαστή. Τι θέλω να πω? Ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης μαθαίνουμε ότι τελικά δεν θέλει άλλο να συνεχίσει στο Voice. Βλέπετε είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που το παρουσιάζει. Ίσως λοιπόν να έχει κουραστεί λίγο με το συγκεκριμένο format. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είναι μέχρι στιγμής αρνητικός ο Γιώργος Καπουτζίδης στο να αναλάβει και πάλι την παρουσίαση του The Voice. Ο Sky όμως τον θέλει, δηλαδή δέχεται έντονο μαρκάρισμα για να μπορέσει να τον πείσει να αναλάβει την παρουσίαση. Υπάρχει όμως και μία εναλλακτική με τον Γιώργο Λιανό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν τελικά ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμείνει σταθερός και πει ότι δεν το παρουσιάζω το The Voice, τότε σίγουρα ο Sky θα κοιτάξει αμέσως τον Γιώργο Λιανό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice τον Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά χρόνια που το παρουσιάζει. Ίσως λοιπόν να έχει κουραστεί λίγο με το συγκεκριμένο format. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είναι μέχρι στιγμής αρνητικός ο Γιώργος Καπουτζίδης στο να αναλάβει και πάλι την παρουσίαση του The Voice. Ο Sky όμως τον θέλει, δηλαδή δέχεται έντονο μαρκάρισμα για να μπορέσει να τον πείσει να αναλάβει την παρουσίαση. Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική με τον Γιώργο Λιανό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν τελικά ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμείνει σταθερός και πει ότι δεν το παρουσιάζω το The Voice, τότε σίγουρα ο Sky θα κοιτάξει αμέσως τον Γιώργο Λιανό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice τον Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει

0: έχουμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice το Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό Star FM 933 Star.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 25, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 25. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness, ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Central.
10: Central.
9: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
10: Central και
12: φύγαμε.
11: All day, all night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
13: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό. Μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
5: Κινητό 6936-7737-77.
3: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
5: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
7: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
11: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Σάββατο έχει πάει, 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ενέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσει όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα, επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων ανέφερε στο σταθμό μας πως έγιναν υπερπροσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες και μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Για την Αγία Σκέπη, ο Δήμαρχος ανέφερε πως οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικισμό, αλλά δεν προκλήθηκαν καταστροφές σε σπίτια. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτερών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αμέσως μετά το συμβάν, εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας μετέβησαν τόσο στο σημείο πτώσης του ενός ελικοπτέρου όσο και στο σημείο προσγείωσης του δεύτερου, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διερεύνησης. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Λίμαζι μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνιση 58χρονου στην Αργολίδα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από το ναύπλιο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες μέρες στο όχημά του. Η σωρός μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί ενδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Δύο άτομα μπήκαν σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και έδραν νεαρό υπάλληλο με σιδηρόβεργες για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές. Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσωπών τους είχαν μεταβεί κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα και χτύπησαν με μεταλλικούς ράβδους τον νεαρό υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μία μέρα, οι αιτήσεις ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑ Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανός Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν σκέφτεται μέτρα όπως αυτά που πήρε η Ιταλία, που ανέστειλε για ένα μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Για αύριο έχει συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις 5 ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τον αντιπαλό τους στα play-off του Champions League στη 1. Μία ώρα αργότερα θα μπουν στην κλήρωση ο Όφη και ο ΠΑΟΚ για το Europa League και στις 3 ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Την 7η θέση κατέλαβε η Βασιλική Αλεξανδρή στο ελεύθερο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλή σας εβδομάδα, καλό μήνα, καλημέρα, καλό κουράγιο πρώτη κυρία στους συνανθρώπους, συμπολίτες που δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν σε ένα μικρότερο βαθμό, ας ελπίσουμε από σήμερα, να δοκιμάζονται από τις φοβερές αυτές πυρκαγιές. Δεν θα μπω στην ανάλυση του γεγονότος, απλά θα εκφράσω και τη δική μου υποστήριξη και συμπάθεια και κατευθείαν θα παρουσιάσω την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει πάρει από σήμερα νωρίς το πρωί το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το γνωρίζετε για τη μεγάλη προσφορά του στα ζητήματα των αναδασώσεων και άλλων πολλών κοινωνικών προσφορών. Και ακριβώς επειδή έχουμε, εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας, ειδικά και της Αττικής, που είδαμε τα προβλήματα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλους να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές, τόσο για τους πυρόπληκτους όσο και για τους πυροσβέστες και όσους βοηθούν στη δύσκολη αυτή προσπάθεια αντιμετώπισης της καταστροφής. Επίσης χρειαζόμαστε την προσφορά όλων σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια, γιατί και τα ζωντανά έχουν ζωή, που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά και θα αναζητήσουν τη δική μας υποστήριξη. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι μόνον για σήμερα από τις 11 το πρωί, έχουν ξεκινήσει εδώ και μια ώρα, μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Ας προστρέξουν όλοι στο παλιό Δημαρχείο της Κλειβάδας, είναι το ένα σημείο, και η πλατεία Κοτζιά, δηλαδή μπροστά από το γνωστό ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου της Αθήνας. Άρα λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα της εξαιρετικής πρωτοβουλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ας συμβάλλουμε κι εμείς με τη δικιά μας προσφορά να ανακουφίσουμε σε ένα μικρό βαθμό. Και θα ήθελα, εκτός από το μήνυμα αυτό, κατευθείαν να πω ότι η προσφορά αυτή της θυσίας άλλων δύο συνανθρώπων μας που δίναν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, εννοώ μετά την τραγική εξέλιξη με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, ξαναθυμίζει σε όλους μας τι σημαίνει το να δίνεις μάχες απέναντι σε ακραίες συνθήκες και να δίνεις και τη ζωή σου ακόμα όταν προσπαθείς να σώσεις άλλες ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι τώρα μπορεί να μας δώσει τις πρώτες εικόνες της συνεισφοράς και της όποιας κινητοποίησης έχει ξεκινήσει με βάση αυτό το κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε στον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, που βρίσκεται ήδη μπροστά στο κτίριο του Δημαρχείου στην πλατεία Κοτζιά. Αγαπητέ Γιώργο, σε ακούμε.
1: Να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε ακριβώς λοιπόν εδώ επί της πλατείας Κοτζιά, απέναντι ακριβώς από το άγαλμα του Περικλή, και συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα υλικά για να τα στείλουμε ακριβώς να μεταφερθούν σε ανθρώπους που παλεύουν με τις φωτιές, με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, και επίσης να προστατεύσουμε και τετράποδους φίλους μας, τα ζώα της ελληνικής πανίδας επίσης, για να βρουν και αυτά τα ζωάκια ένα ασφαλές καταφύγιο. Ήδη μας έχετε φέρει τροφές ζώων, μας έχετε φέρει φανταστικά κλουβιά. Ήρθε πριν από λίγο, για να καταλάβεις, ένας κύριος που κάηκε το σπίτι του στο μάτι και σώθηκε το κλουβί του γάτου εκεί από τη Μεγάλη Πυρκαγιά το 2018. Μας έφερε ο άνθρωπος λοιπόν το κλουβί, το οποίο είναι ιστορικό, πέρασε από την πύρινη Λέλαπα το 2018 και τώρα μας το έφερε ώστε να σωθούν και άλλα ζώα που έχουν ανάγκη την φωτιά που έχουμε εδώ και 4 μέρες στα Μέγαρα, στο Πόρτο Γερμενό, στα Βίλια και στις υπόλοιπες εκεί περιοχές. Επίσης μας έχουν φέρει και εταιρείες, όπως είναι η Monster Energy. Μας έχει φέρει τουλάχιστον 200 ισοτονικά ποτά, κουτάκια για τα στελέχη εκεί της πυροσβεστικής και των Δήμων και της Περιφέρειας. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την εταιρεία Ιόλη να μας φέρει πάρα πολλά μπουκαλάκια με νερό, μπουκάλια με νερό, για να μπορέσουν και αυτά να μεταφερθούν γρήγορα στα Μέγαρα, για να φτάσουν να προωθηθούν στους πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, και επίσης τα παιδιά που χειρίζονται τα μηχανήματα έργου, για να μπορέσει να σβήσει η σημερινή φωτιά, η φωτιά που καίει εδώ και 4η μέρα. Έχει ξεκινήσει από την Βιωτία, πέρασε Πόρτο Γερμενό και τώρα λοιπόν βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη των Μεγάρων. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια από όλους μας να σώσουμε και ανθρώπινες ζωές, να βοηθήσουμε και τα παιδιά του πυροσβεστικού σώματος να συνεχίσουν το έργο τους, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης έχουμε εδώ και στελέχη του Δήμου Αθηναίων για την πλατεία Κοτζιά. Μας βοηθάει και η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση εδώ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Αθήνας, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα υλικά για να μπορέσουν να προωθηθούν στις περιοχές όπου μένονται οι πυρκαγιές και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί όποιον μπορεί. Δηλαδή να προσφέρουμε ένα δροσερό χυμό, ένα μπουκάλι νερό, επίσης ένα γρήγορο σνακ, φρυγανιά, μπισκότα, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί φανταστείτε, 4 μέρες το θεωρώ ζήτημα να έχουν κοιμηθεί 1 με 2 ώρες το πολύ, να έχουν ξεκουραστεί λίγο. Παλεύουν ακατάπαυστα από το πρωί της περασμένης Πέμπτης και συνεχίζουν με πολύ μεγάλη δυσκολία, με πολύ μεγάλο κόπο, να μπορέσουν να αντιτασσεύσουν αυτές τις φλόγες που έχουν καλύψει μια τεράστια έκταση εκεί στην Αττικοβιωτία. Είναι λοιπόν εδώ η προσπάθεια, όλοι μαζί μπορούμε, ένα σημείο είμαστε εδώ, πλατεία Κοντιά. Ελάτε και επιχειρήσεις, ελάτε και απλοί άνθρωποι, απλοί ιδιώτες, νοικοκυρέοι, έχετε κάτι να μας προσφέρετε και να μπορέσετε επίσης να στείλουμε όλα αυτά τα υλικά εκεί που χρειάζονται. Ένα σημείο είμαστε εδώ, πλατεία Κοντιά, και το δεύτερο σημείο είμαστε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, να μπορέσουμε και εκεί να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα εφόδια για τους ανθρώπους τώρα που παλεύουν εδώ και τόσες μέρες, 4 μέρες εκεί στην πύρινη Λέλαπα, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν μπροστά στις φλόγες, μπροστά σε υψηλές θερμοκρασίες, και προσπαθούν λοιπόν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να σώσουν περιουσίες, σπίτια, ανθρώπινες ζωές, ζώα, οικόσιτα ζώα και ζώα της ελληνικής πανίδας.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πιο ζωντανό συναγερμό αλληλεγγύης και υποστήριξης όλων μας δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να δώσουμε. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι αυτή η δράση, η εξαιρετική πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι μόνο για σήμερα. Τις ώρες τις αναφέρουμε άλλη μια φορά, από τις 11 που έχει ξεκινήσει, όπως μας είπε και ο συνάδελφος ο Κεραμιτζόγλου, είτε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας που είναι το άλλο σημείο, είτε μπροστά από το Δημαρχείο των Αθηνών στην πλατεία Κοντζιά. Καλές προσπάθειες, και νομίζω ότι, όπως είπε και ο Γιώργος, δεν περισσεύει τίποτα, ούτε ένα μικρό κουτάκι χυμός, ούτε ένα μικρό κουτάκι μπισκότα, και οτιδήποτε έχει την καλή διάθεση ένας μικρός συμπολίτης μας, μέχρι τον μεγαλύτερο και οποιονδήποτε, να κάνει τη δική του προσφορά. Γιατί για να επανέλθουμε στο κατά κάποιο τρόπο έκτακτο αλλά και συνηθισμένο πρόγραμμα της εκπομπής, όπως λέει και ο τίτλος, και μαζί και χώρια, και εν προκειμένου μπροστά στις καταστροφές και στην ανθρώπινη δυσκολία, για να μην πω τις ακραίες περιπτώσεις των δυστυχών συνανθρώπων μας που χάσαμε στην πρώτη γραμμή, αυτό που μετράει είναι η υποστήριξή μας και η ανταπόκρισή μας ακριβώς την ώρα που υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ανάγκη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, εκτός από τα ζητήματα τα δικά μας με τις μεγάλες αυτές καταστροφικές πυρκαγιές και τις τεράστιες καταστροφές, αλλά θα επανέλθουμε στην ανάλυση, οφείλουμε να συζητήσουμε λίγο σήμερα και για το μεγάλο ζήτημα που διαρκώς μας ταλανίζει και θα συνεχίσει να μας ταλανίζει. Μιλάω για όλη την Ευρώπη, δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας, δεν μιλάω μόνο για τη Μεσόγειο, μιλάω και για τη Μάνχη, όπως έχω ξαναπεί, για το τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα των προσφύγων μεταναστών. Γι' αυτό, επειδή έχετε ακούσει ή έχετε διαβάσει τις τελευταίες ημέρες τις έκτακτες συνθήκες ουσιαστικά μιας, ας το πούμε, ανατροπής όρων και συνόρων στη Θέουτα και Μελίλα, που είναι οι δύο θύλακες, οι ισπανικοί θύλακες στο Μαρόκο, απέναντι ακριβώς από την Ισπανία, με δεκάδες χιλιάδες που προσήλθαν στους θύλακες αναζητώντας καλύτερη μοίρα, και είχαμε και νεκρούς, είχαμε και τα ζητήματα αντιμετώπισης, τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών από τη μία άκρη ως την άλλη. Θα ήθελα αυτά τα ζητήματα να τα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, τον έχετε ξανακούσει από τη φιλόξενη συχνότητα του 100,3 και την εκπομπή μας, που είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας καλημερίζουμε, κάντε μας ένα πρώτο σχόλιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες θα βρει το αφήγημα που του ταιριάζει. Είτε είναι το πολιτικό, είτε είναι το δικαιωματικό, είτε είναι το, αν θέλετε, λίγο και το θεωρητικό, με το γιατί έγινε, πώς έγινε, ποιος το προκάλεσε, αν υπήρξε κάποιος λόγος που οι άνθρωποι αποφάσισαν όλοι μαζί οργανωμένα κτλ. Θα βρει ο καθένας για κάθε γούστο μια άποψη.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, από κινητό μας μιλάτε ή από σταθερό?
2: Ναι, από κινητό.
0: Για να προσπαθήσουμε λίγο πάλι, γιατί κάνει συνέχεια διακοπές.
2: Μισό λεπτό, μην το σηκώ έξω. Τώρα.
0: Γεια, συνεχίστε. Κάνατε μια εισαγωγή για το πώς βλέπει ο καθένας αυτά τα δεδομένα.
2: Θα μπορεί να βρει τα δεδομένα και θα βρει και κάτι που να του ταιριάζει στο δικό του αφήγημα, το ιδεολογικό, το πολιτικό κτλ. Νομίζω όμως ότι δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά σε αυτή τη χώρα το τι είναι αυτό το ζήτημα ευρύτερα και τι είναι οι λόγοι, αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε, αν είναι πρόβλημα, γιατί είναι το γνωστό ζήτημα. Δεν είναι πρόβλημα, είναι ζήτημα και θέλει διαχείριση. Και επίσης να βάλουμε, και επειδή μιλάμε για τις φωτιές σήμερα σε όλη την Ελλάδα, να βάλουμε και το κλιματικό, το οποίο θα είναι ένα ζήτημα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο, αν και μας απασχολεί ήδη.
0: Και μας δοκιμάζει, όπως λέτε. Αλλά ας μείνουμε τώρα στο θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, γιατί θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις, περισσότερο για τους φίλους και τις φίλες που σήμερα μας ακούνε παρά τα άλλα δεδομένα που είναι πιεστικά και προβληματικά, όπως είπατε κι εσείς. Λέω το εξής: έχετε τη γνώμη ότι μια τέτοια μαζική είσοδος δεκάδων χιλιάδων, τι να πω τώρα, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, μπορεί να γίνει μόνο από μια κινητοποίηση από ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά μέσα, ή έπαιξε και ένα ρόλο, όπως υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα και ανταποκρίσεις και ισπανικών εφημερίδων και άλλων διεθνών μέσων από το καθεστώς στο Μαρόκο?
2: Φυσικά υπάρχει, έχει ξαναγίνει ευχαριστώ και το 21 έχει
0: γίνει. Μπράβο. Καλά και κάνετε και το θυμίζετε.
2: Έχει ξαναγίνει. Οι αριθμοί είναι διαφορετικοί και φαντάζομαι ότι και την επόμενη φορά που θα γίνει, αν γίνει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αριθμή. Βεβαίως παίζουν ρόλο και οι διμερείς σχέσεις. Βεβαίως παίζει ρόλο το γεγονός ότι η Ισπανία έχει δύο θύλακες που είναι από μινάρι της
0: απεικιοκρατίας. Έτσι.
2: Και βεβαίως η Ισπανία έχει αναγνωρίσει στο Μαρόκο το δικαίωμα να κάνει κατοχή στη Δυτική Σαχάρα, που εκεί δημιουργούνται άλλα ζητήματα μετακινήσεων. Θέλω να πω ότι κάθε χώρα για να λύσει ένα δικό της ζήτημα ενδεχομένως δημιουργεί ένα άλλο ζήτημα το οποίο το βρίσκει επίσης μπροστά της. Δηλαδή δεν είναι, η διεθνή σχέση δεν είναι ένα απλό πράγμα το οποίο αυτοί οι δύο συμφωνούν ή διαφωνούν και όλα είναι οκ. Okay. Αν κοιτάξει κανείς πίσω, είναι σαν ντόμινο τα ζητήματα που προκύπτουν. Έτσι. Η Ισπανία αναγνώρισε στο Μαρόκο τη λογική της κατοχής της Δυτικής Σαχάρας και βοήθησε και στις συνθήκες του Αβραάμ για να αναγνωρίσει το Μαρόκο το Ισραήλ κτλ. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, δεν είναι εν κενό. Και όλα αυτά προκαλούν και μετακινήσεις, αν θέλετε, να το βάλουμε και με όρους μεταναστευτικού. Άρα δεν είναι απλά μια ιστοσελίδα ή μια κινητοποίηση, ένα ψεύτικο νέο ή μια ψεύτικη είδηση κτλ. Τα ίδια γίνανε και στην Ιδωμένη το 2016, τα ίδια είχαν γίνει και στην Ελλάδα το 2020 στον Εύρο.
0: Στον Εύρο, καλά πάνω, κάνετε και το θυμίζετε.
2: Έτσι.
0: Δεν και ξεχνάμε, ούτε παραβλέπουμε τους συντονισμούς κάποιων, ας τον πούμε, φορέων που είναι στην ουσία και δίπλα ή σχεδόν δίπλα σε κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και κυβερνήσεις ίδιες, γιατί για την περίπτωση του Εύρου, πέρα από τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε αναδείξει ως οργανώσεις κτλ., δεν μπορούμε να αγνοούμε στο γεγονός ότι αυτό ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να δημιουργήσει πίεση, πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί, θέλω να πω, να τα συζητάμε και τα δικαιωματικά και όλα, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα πλαίσιο για να γίνεται πιο κατανοητή ή πιο κατανοητή, όχι πραγματικότητα. Τα γεγονότα να αποκτούν και μια άλλη οπτική, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Εδώ όμως έχουμε πολύ περίπλοκα ζητήματα. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες ξαφνικά ζητάνε να βγει η Ισπανία από το Σέγγεν. Θυμίζω ότι το 2015 βρήκα ένα άρθρο πρόσφατα που λέει να βγάλουμε την Ελλάδα από το Σέγγεν για αυτά που γινόταν το 2015. Θέλω να πω, υποκρισία σε αυτά τα ζητήματα περισσεύει, γιατί η Ελλάδα τώρα ζητάει να τιμωρηθεί, τέλος πάντων να αλλάξει πολιτική η Ισπανία, επειδή θεωρείται πολύ φιλική στους μετανάστες. Η κάθε χώρα έχει μια προσέγγιση. Το πώς θα χειριζόμαστε πολιτικά πρέπει να το αναλύουμε.
0: Σωστά
2: εδώ
0: κάνετε.
2: Υπάρχει τεράστια υποκρισία, θα έλεγα.
0: Και να θυμίσουμε και ένα άλλο γεγονός, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 2021.
2: Ναι.
0: Που είχαμε την στάση της Λευκορωσίας, του γνωστού καθεστώτος εκεί, που άφησε όχι δικούς της μετανάστες, αλλά μετανάστες από άλλες χώρες να περάσουν στην Πολωνία, σωστά?
2: Βεβαίως,
0: είδαμε τελείως διαφορετική αντίδραση, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές μας μαζί σας, έχει σημασία γιατί τα ξέρετε καλά. Ήταν άλλη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατηγορούσε το καθεστώς για την προσπάθεια αυτή να αποσταθεροποιήσει μέσα από αυτή τη χρήση, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά ή χωρίς, μεταναστών και προσφύγων. Βεβαίως. Άρα το βλέπουμε σαν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.
2: Η εργαλειοποίηση των ανθρώπων είναι...
0: Σαν να διαμορφώνεται μια πατέντα με μια έννοια.
2: Έτσι βεβαίως. Η εργαλειοποίηση των ανθρώπων, της ανάγκης τους ή του ονείρου τους κτλ. Είναι πια ένα εργαλείο, πώς να το πω, είναι ένα όπλο στα χέρια κυβερνήσεων και καθεστώτων για να δημιουργήσει πίεση σε χώρες που είναι, γυτνιάζουν ή θέλουν να έχουν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις ή θέλουν ότι τους εμποδίζουν ή τους χαλάνε την προσέγγιση τους κτλ. Η Λευκορωσία λοιπόν έπαιξε αυτό το ρόλο 21 με πολύ ακραίο τρόπο, βεβαίως. Φυσικά. Και φοβάμαι ότι θα ξαναγίνει. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ωραία.
2: Αν δεν βρούμε μια λύση.
0: Θυμήσαμε αυτές τις αναλογίες, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο κάποιος να τα παρακολουθεί τόσο συστηματικά όσο εσείς, αλλά νομίζω πρέπει να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να αποφύγουν. Καλά είπατε, ο καθένας θα έχει τη γνώμη του, αλλά να αποφύγουμε τις ακραίες, ας το πούμε, προπαγανδιστικές προσπάθειες που προσπαθούν να ρίξουν τους συνανθρώπους στο μίσος, πέρα από τα τεράστια ζητήματα που υφίστανται και για τα σύνορα και για την προσφυγιά κτλ. Και είναι προφανές ότι εδώ έχουμε νέα πολιτικά δεδομένα. Παρενέβη κατευθείαν ο κύριος Μάσκ πρώτα απ' όλα, τα γνωρίζετε, το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή τις προάλλες. Κατευθείαν μετά ο κύριος Τραμπ, άλλωστε ο κύριος Τραμπ έχει απολύτως εχθρό τον κύριο Σάνσεθ, δεν μπορούσε να το αφήσει αναξιοποίητο για τις γνωστές ιστορίες στην Ατλαντική Συμμαχία. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε και την επιστολή των Ευρωπαίων. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με την κυρία Μελώνη και τη Δανία που είπαν να μην να πάψει να εφαρμόζεται ο όρος Σέγγεν, η συνθήκη Σέγγεν, τα ξέρετε εσείς, αλλά να τα θυμίσουμε. Αλλά η επιστολή αυτή στην ουσία τι έχει, έχει να κάνει μια προσέγγιση πολιτικού χαρακτήρα ή μια πίεση ενώπιση της αυριανής έκτακτης συνεδρίας των Υπουργών.
3: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Εσωτερικών.
3: Βεβαίως, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, η κυρία Μελώνη έχει εσωτερικά ζητήματα από ένα καινούριο κίνημα που έχει φτιαχτεί φασιστικό από έναν στρατηγό.
0: Ακροδεξιό. Σωστά.
3: Ακροδεξιό, ακραίο τελείως κτλ. Που τις παίρνει. Παίρνει δύναμη, έχει 7-8%.
0: Στην ουσία αποδυναμώνει τη γνωστή Λέγκα, επίσης ρατσιστική, ξενοφοβική, για να το θυμίσω.
3: Ακριβώς. Άρα υπάρχει πολύ πολιτικό ζήτημα μέσα στην επιστολή. Η επιστολή δεν είναι μια αθώα επιστολή. Οι περισσότεροι που την υπογράφουν είναι συντηρητικοί οι πρωθυπουργοί. Είναι στο ίδιο κόμμα το Ευρωπαϊκό μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα και επίσης πάρα πολλοί ηγέτες παίρνουν ότι είναι μια ευκαιρία να την πέσουν στον σοσιαλιστή Σάντσεθ, ο οποίος έχει μια προσέγγιση για τη μετανάστευση εντελώς διαφορετική. Με την νομιμοποίηση των μεταναστών κτλ. Που θεωρούν ότι είναι pull factor, δηλαδή στέλνει μηνύματα να έρθουν που δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι αυτή
0: σωστά.
3: Τα pull και τα push factor είναι πολύ παλιακιά. Όπως και το γεγονός ότι άμα δώσουμε λεφτά στις τρίτες χώρες θα σταματήσουν να έρχονται οι άνθρωποι. Αναπτυξιακή βοήθεια, οι λεγόμενοι. Όλα αυτά είναι ξεπερασμένα πια σαν προσεγγίσεις. Γιατί παραλαμβάνω πρέπει να βάλουμε και το κλίμα σε αυτή τη συζήτηση. Και άρα έχουμε πολύ πολυεπίπεδες πραγματικότητες. Και το γράμμα απλά δείχνει, απλά και το απλά σε πολλά εισαγωγικά, δείχνει ένα συντονισμό πολιτικών αντιπάλων.
0: Σωστά, γιατί όπως είπατε είναι ο μοναδικός σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός στη σημερινή Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι τα κάνει όλα καλά, έχει και αυτός τις ευθύνες του για άλλα ζητήματα. Όχι, προφανώς. Το λέω για τους ακροατές, δεν το είπατε εσείς ούτε εγώ.
3: Ναι.
0: Απλά προσπαθούμε να δείξουμε όλο το παζλ της πραγματικότητας της σημερινής, γιατί ο σημερινός πολίτης δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις συγκυρίες. Εδώ καλλιεργήθηκε και η λογική ότι περίπου μπήκαν στην Ισπανία όλοι αυτοί.
3: Που το μόνο που
0: κάνετε να μπουν στο θύλακα, έστω και με μαζικό τρόπο, και τώρα βλέπουμε και μαζική επιστροφή κάτω από την ισχυρή πίεση την πολιτική κυβερνητική που άσκησε η Ισπανική κυβέρνηση. Αλλά τέλος πάντων, να συζητήσουμε λίγο παραπάνω ακριβώς αυτό που είπατε. Το γεγονός ότι με το φόβο της ακροδεξιάς, να μην ταυτίσουμε τη δεξιά με την κεντροδεξιά, με την ακροδεξιά, δεν το κάνετε ούτε εσείς ούτε και εγώ, το λέω για όσους μας ακούνε. Αλλά εδώ δεν φτάνει ο φόβος της ακροδεξιάς, επειδή μεθαύριο είναι οι εκλογές στη Γερμανία και το AfD είναι πρώτο, ή δεν ξέρω εγώ, έρχεται η Λεπέν ενδεχομένως, σας ελπίσουμε όχι, σε λιγότερο από ένα χρόνο στη Γαλλία, και η Μελώνη έχει εκλογές του χρόνου. Όλα αυτά δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται, όπως λέμε, κατά το δοκούν και κυρίως με άπειρα ψέματα. Εδώ θέλει απόλυτη ψυχραιμία και τεκμηρίωση και για το ανθρωπιστικό και για το πολιτικό και για το θεσμικό και για το διεθνές. Έτσι δεν
3: φυσικά,
0: είναι.
3: Φυσικά, και ξέρετε, την Ευρώπη την κρατάμε ψηλά, γιατί έχει μια προσέγγιση δικαιωμάτων ανθρωπιστικών.
0: Ακόμη διαφορετική. Σωστά.
3: Ακριβώς. Και λέμε ότι αυτό μας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Αν θέλετε να βάλουμε και με μια ελιτίστικη ευρωπαϊκή διάσταση, την οποία χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο λόγο μας. Αυτό μας διαφοροποιεί, λέμε. Άρα αν το βγάλουμε δεν μας διαφοροποιεί τίποτα από κανέναν. Και να βάλω και ένα άλλο επιχείρημα. Υπάρχει συζήτηση για το αν τα συντηρητικά κόμματα στην προσπάθεια τους, αυτή που ακριβώς που περιγράψατε, είπαν να γίνουν λίγο και εκείνα λίγο πιο ακροδεξιά, μήπως και δεν έρθει η πραγματική ακροδεξιά. Σε αυτή τη συνθήκη ξέρετε ότι οι άνθρωποι γενικώς προτιμάνε να ψηφίσουν το original. Δεν θέλουν να ψηφίσουν μια κόπια.
0: Το
3: έχουμε δει και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
3: Το έχουμε δει και με τους σοσιαλιστές και με τους αριστερούς πολλές φορές που το κάνουν. Γενικά οι άνθρωποι στο τέλος ψηφίζουν το original. Αν λοιπόν στρώσουμε το δρόμο με τέτοιου είδους επιχειρηματολογία, κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτά που λένε οι δεξιοί ή οι αριστεροί ή οι σοσιαλιστές, τα κάνουν στην πολιτική ζωή τους κανονικά. Δεν χρειάζεται να περάσουμε από μια εκλογή κτλ. Και θα ψηφίσουν το original. Και αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί το κάναμε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Και κυρίως με τη μετανάστευση. Τι είναι η πραγματικότητα, νομίζω.
0: Και επειδή είστε στο πεδίο, θέλω να το θυμίσω για όσους μας ακούν, έχει σημασία Προσπαθούμε σε όλα τα ζητήματα να προτιμάμε οι συνομιλητές μας και οι συνομιλίες μας να είναι με τους ανθρώπους στο πεδίο. Ξέρετε καλά ότι όσοι καταλαβαίνουν τι τους γίνεται στην πραγματικότητα καταγγέλουν και τις επιχειρήσεις αυτές της μαύρης μαφίας για το μεταναστευτικό κτλ. Είδαμε και τον Ισπανό Πρωθυπουργό να την καταγγέλει τώρα και δεν κατήγγειλε. Με όμορφο τρόπο έφαλε και τις πολιτικές ευθύνες της γειτονικής χώρας. Αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε στη λογική του ότι δεν είναι θέμα απλά τι θα ψηφίσει ο Στούμπος ή ο κύριος Παπαγιαννάκης ή οποιοδήποτε. Είναι η λογική των δικαιωμάτων και της ανάγκης η Ευρώπη να κρατήσει τη διαφορά της σε σχέση με την τραμπική Αμερική, να το πω έτσι, με τον Πούτιν και τον Λουκασένκο, αν τα θυμάμαι καλά, με την Ρωσία. Το γείτονά μας, τον κύριο Ερντογάν, που τώρα το παίζει έτσι, το παίζει κι αλλιώς.
4: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μεγαλύτερη προσπάθεια και από τους διεθνείς φορείς και από τις δυνάμεις που θέλουν με ψύχρεμο τρόπο να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο.
3: Όχι, δεν είναι συγκυριακό, είναι η ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, η ανθρώπινη ιστορία έχει διαμορφωθεί και από τη μετανάστευση και πολλά άλλα πράγματα προφανώς, αλλά από τη ανθρώπινη μετακίνηση, για να το πω με πιο ευρύς όρους. Οι άνθρωποι μετακινούνται επί χιλιάδες χρόνια. Η μετακίνησή τους προφανώς δημιουργεί, προκαλεί, είναι στον πυρήνα διαφόρων αλλαγών. Πολλές φορές αυτές οι αλλαγές γίνονται με βίαιο τρόπο, υπάρχουν πόλεμοι, υπήρχαν πόλεμοι, ευτυχώς τώρα. Θεωρούμε ότι το έχουμε περιορίσει, αν και έχουμε 60 χώρες που είναι εμπλεκόμενες σε πόλεμο, που είναι οι περισσότερες μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Άρα, πώς να συζητήσουμε για το να σταματήσουν οι άνθρωποι να μετακινούνται από τους πολέμους? Έχουμε περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο πιο συνολικό, θα πω.
0: Θα επανέλθουμε, κύριε Παπαγιαννάκη.
3: Βεβαίως.
0: Λόγω της κατάστασης και της ροής του προγράμματος, θα πρέπει να τα κλείσουμε. Δεν κλείνουμε τίποτα, θα ξαναεπανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας ανταπόκριση. Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
5: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom. Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μέσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα Αττικής επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Γεωνεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν διατεθεί και εναέρια μέσα. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε υπόθεση εξαφάνισης 58χρονου στην Αργολίδα, τέχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκε νεκρό σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγουμένες μέρες στο όχημά του. Έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Και ο γερός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και είμαστε και πάλι μαζί, και μαζί και χώρια, μαζί με τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται με τις φωτιές και όχι μόνο, αλλά και με τους συνανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους, ελπίζοντας ότι έχουν την ενσυναίσθηση να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, με ένα τηλέφωνο, με τις επικοινωνίες τους, με την προσφορά στην πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορεί μου που αναφέραμε πριν. Και πάει λέγοντας. Τώρα θα μου πει κανείς, με τέτοιες συνθήκες και σοβαρότερα ζητήματα, για ποιο λόγο να μιλήσουμε για ένα πρωτότυπο και ενδιαφέρον βιβλίο ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος έχει τεράστια διαδρομή στα διεθνή φόρα. Μιλάω για τον συνομιλητή μας που θα ακούσετε σε λίγο. Το όνομά του είναι Πάνος Κωνανδρέας. Είναι ακόμα και τώρα από τα κεντρικά πρόσωπα, τα κεντρικά στελέχη στον οργανισμό που είναι ο αρμόδιος από τα Ηνωμένα Έθνη για την διατροφή και την αγροτική οικονομία, γνωστός ως ΦΑΟ. Και θα ήθελα, με την ευκαιρία ενός εξαιρετικού βιβλίου και πρωτότυπου θα έλεγα που έχει γράψει ο ίδιος, θα μου πείτε πώς κολλάει με τις φωτιές. Έμαθατε όλοι τώρα τον ομό Φωκίδας από τη φωτιά στο Σκάλωμα και στο Ευπάλιο, λίγο παραπέρα, κοντά στο φράγμα του Μόρνου, όσοι έχετε περάσει και λίγο παραπάνω, είναι ένα μικρό χωριό, το Κουπάκι της Φωκίδας, που τώρα θα το κάνει σχετικά πιο γνωστό και διάσημο ο κύριος Κωνανδρέας με το πρωτότυπο βιβλίο του που λέει «Από το Κεντάκι στο Κουπάκι» και αναφέρεται σε ένα μουλάρι. Έναν ημίον, όπως λέμε καλλιτεχνικά, για να προσέχουμε. Νομίζω είναι στο τηλέφωνό μας. Καλημερίζουμε κύριε Κωνανδρέα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ελπίζω ότι πολλοί συγχωριανοί συμπολίτες και όχι μόνο από τη Φωκίδα αλλά ευρύτερα Ρουμελιώτες και Έλληνες θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το βιβλίο και τι ενσυναίσθηση αποτυπώνει. Ποια ήταν η αφορμή σας?
1: Καλημέρα κύριε Στούγκο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πρωτότυπη ιδέα. Τώρα που θυμήθηκα, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και ένας κοντογείτονας, ο Θερβάντες που είχε πάρει μέρος στην ναυμαχία της Ναυπάχτου, είχε αναφερθεί στο γνωστό Δον Κιχώτη και στο άλογο του, το Ροσινάντε. Εσείς λοιπόν μας μάθετε τώρα τη Μούρκα. Πέστε μας για τη Μούρκα και την προσφορά τότε αλληλεγγύης από τις Ηνωμένες Πολιτείες χιλιάδων ζώων, μετά την ιστορία του πολέμου με τους ναζιστές και την απελευθέρωση για βοήθεια.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο μιλάει για μια ξεχασμένη ιστορία της μεταλλονικής περίοδου, συγκεκριμένα για το ρόλο που έπαιξε η βοήθεια που έφτασε στην ελληνική Ήπεθρο μέσα της Ούντρα και του σχεδίου Μάρσαλ. Ήθελα να πω ότι το βιβλίο γράφτηκε αγγλικά στην αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε παράλληλα στα ελληνικά.
0: Θα κάνετε διάσημο το κουπάκι στην Αμερική.
1: Βεβαίως,
0: και όχι μόνο, καλό τάξιδο και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη για να μαθαίνουμε.
1: Μπορώ να πω ότι έχει καλή επιτυχία στο εξωτερικό λόγω του θέματος. Ναι.
0: Έχετε και μια εξαιρετική εισαγωγή από τον Πρίτανη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και οι δύο εκδόσεις, και η ελληνική και η αγγλική, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Και επίσης υπάρχει και μια αγγλική έκδοση του βιβλίου που κυκλοφορεί διεθνώς μέσω της πλατφόρμας Amazon.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από αυτή τη σύντομη διαφήμιση του βιβλίου, ας πάμε τώρα στην ουσία.
0: Δεν είναι ακριβώς διαφήμιση. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε γεγονότα που πρέπει να τα μάθουν οι νεότεροι, να τα θυμηθούν οι παλαιότεροι όσοι κατορθώνουν και θέλουν να τα θυμούνται. Και επειδή είναι πολύ ζωντανό το βιβλίο σας, ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο γιατί είμαστε συντοπίτες, για να το αποκαλύψουμε και αυτό, αλλά λέμε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πιάνετε ένα θέμα πολύπλευρα, σε βάθος και σε έκταση και με λαϊκό τρόπο. Νομίζω που βοηθάει πολλούς να σκεφτούν, να μάθουν και να ζυγίσουν και τη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Μιλάγαμε και προηγουμένως για τις απώλειες ζώων και στις φωτιές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θέλετε να υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό υπόβαθρο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πέστε μας.
1: Ωραία, πριν πάω στα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα 86 χρόνια πίσω, το 1940, με την έναρξη του πολέμου, μαζί με τη μαζική επιστράτευση στο αλβανικό μέτωπο, επιτάχθηκαν και χιλιάδες άλογα και μουλάρια από τα χωριά της ελληνικής Ήπεθρου. Μιλάμε για περίπου 20 με 150.000 ζώα, αυτή είναι η επικρατέστερη εκτίμηση. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Ένα στα δύο άλογα που υπήρχαν στη χώρα επιτάχθηκαν τότε και δύο στα πέντε από τα μουλάρια.
0: Τεράστια προσφορά, μάλιστα.
1: Τα περισσότερα από αυτά που πήγαν στην πρώτη γραμμή δεν επέστρεψαν ποτέ. Υπολογίζεται ότι μόνο ένα στα τρία γύρισε πίσω. Και αυτό ήταν το πρώτο κύμα απώλειας ζώων σε αυτή τη δεκαετία. Το δεύτερο ήταν η επίταξη από τα κατοχικά στρατεύματα, 41-44. Και το τρίτο κύμα επίταξης ζώων ήρθε με τον Ευπίδιο, 46-49. και οι δύο πλευρές, και ο Εθνικός Στρατός και οι αντάρτικες δυνάμεις, κατέστησαν ζώα από τα χωριά.
0: Τα επιτάσσαν, σωστά.
1: Βεβαίως. Και τα τρία αυτά μαζικά κύματα επίταξης της υποζυγίων ήταν μεγάλη μάστια, όπως καταλαβαίνουμε, για την ελληνική ύπαιθρο. Και φυσικά, όπως και στην πρώτη περίπτωση, τα περισσότερα ζώα που επιτάχθηκαν δεν γύρισαν ποτέ. Υπολογίζεται ότι μετά τον πόλεμο η ελληνική ύπαιθρος είχε 1/3 των ζώων που είχε προπολεμικά. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την ελληνική ύπαιθρο, όπου τα ζώα τότε ήταν ό,τι σήμερα είναι το τρακτέρ, το φορτηγό, το γιονταχή και όλα αυτά μαζί. Γιατί χωρίς τα ζώα στην ύπαιθρο ο αγρότης δεν μπορεί να δουλεύει.
0: Ήταν άοπλος. Ήταν άοπλος. Ήταν βασικό εργαλείο επιβίωσης και πορείας ανάπτυξης σε ένα βαθμό.
1: Και η άμεση συνέπεια ήταν το κουπάκι, και όχι μόνο το κουπάκι, όλα τα χωριά της ελληνικής υπαίθρου, να χάσουν το μισό πληθυσμό από το 40 μέχρι το 50. Αν πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κύμα αλτρουισμού για να βοηθήσουν την κυρία Ήπειρο, εκεί δημιουργήθηκε ο πρώτος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η UNRWA, για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Για την ανακούφιση των ανθρώπων, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Και την αποκατάσταση του πληθυσμού και των υποδομών. Η UNRWA λειτουργήσε από το 1945 μέχρι το 1947 και αντικαταστάθηκε από το μονομερές σχέδιο Marshall, που κράτησε από το 1948 μέχρι το 1952. Μαζί με τη βοήθεια αρχικά σε τρόφιμα και άλλα αγαθά, οι Αμερικανοί έστειλαν και κάτι πολύ πιο πολύτιμο για τις ανάγκες της Ευρώπης τότε. Έστειλαν ζώα εργασίας και παραγωγής.
0: Ναι, ναι, διάφορα. Και όχι μόνο μουλάρια και άλογα.
1: Δεν ήταν μουλάρια και άλογα, αλλά και
0: αγελάδες και λοιπά.
1: Πολλές αγελάδες και τα λοιπά.
0: Ήταν μια ουσιαστική στήριξη στην προσπάθεια ξανά παραγωγής και εδραίωσης των αγροτών και των...
1: Και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ζώα που έφτασαν στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Υπολογίζεται γύρω στις 370.000.
0: Συνολικά, όχι για τη χώρα μας, συνολικά λέτε.
1: Συνολικά.
0: Ναι, γιατί από όσα έψαξα και εγώ, γιατί με κεντρήσατε σε πολλά επίπεδα, που αναφέρετε βέβαια και πάρα πολλά στοιχεία, υπενθυμίζω ότι έχετε παραπομπές. Είναι καλό όσοι διαβάσουν το εξαιρετικό σας βιβλίο να δούνε και τις παραπομπές σας, που θυμίζετε μια σειρά πράγματα και τα τεκμηριώνετε. Γιατί εδώ δεν είναι απλά η βιωματική σας σχέση με ένα μουλάρι. Είναι όλη η πολυσύνθετη, είναι ένας καμβάς ωραίος, πολύχρωμος και με πολύ ενσυναίσθηση, να το πω όσο μπορώ καλύτερα.
1: Για να τελειώνουμε αυτή τη διαδρομή, στην Ελλάδα τότε φτάσαν 75.000 ζώα, τα περισσότερα από αυτά ήταν μουλάρια και άλογα, ποράδες όπως λέμε, για αναπαραγωγή. Και πολλές αυτές

0: την προσέξουν οι φίλοι ακροατές που θα θελήσουν να γίνουν αναγνώστες, που δείχνει και τη σχέση που είχατε και ως νέα παιδιά και όχι μόνο, γενικότερα όλη η οικογένεια και όλοι οι χωρικοί τότε που προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν αυτή τη συμβολή, ξαναχτίζοντας μια προσπάθεια τέλος πάντων.
1: Ναι. Με ρωτήσατε πριν για το λόγο για το οποίο έγραψα το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν φυσικά η προσωπική μου σχέση με το άλογο, με το μουλάρι.
0: Με το μουλάρι.
1: Αλλά υπάρχει και ένας άλλος εξίσου σημαντικός, και χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσω πλήρως το μέγεθος της ιστορίας που κουβαλούσε η Μούρκα.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Για χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα το παράδειγμα της Μούρκας έγινε η πηξίδα μου για το είδος της οικονομικής βοήθειας που χρειάζονταν οι χώρες του Νότου στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δηλαδή επεμβάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παράξουν οι ίδιοι τα προστουζήν εκεί που ζούσαν.
0: Να πω για όσους μας ακούνε ότι μπορούν να μπουν και στην ιστοσελίδα σας conandreas.net να δουν το τεράστιο έργο σας ως κεντρικός τέλεχος της ΦΑΟ, με εκθέσεις, με αναλύσεις, με προτάσεις για το θέμα της ανάπτυξης στην Αφρική και σε άλλες χώρες, γιατί πραγματικά είπατε, ο Νότος, ένας Νότος ήμασταν και εμείς τότε, ιδιαίτερα κατεστραμμένη η χώρα μετά από τον άγριο πόλεμο με τους ναζιστές, τους φασιστές κλπ, αλλά και με το εμφύλιο που δυστυχώς τραυμάτισε τη χώρα για πολλές δεκαετίες. Και νομίζω ότι το ότι αξιοποιήσατε την οικογενειακή και προσωπική σας βιωματική σχέση με ένα μουλάρι, αλλά το βάζοντάς το στο πολυεπίπεδο θέμα, τι ρόλο παίζει μια βοήθεια, ακόμα και αν είναι κανείς λίγο πονηρός για μια βοήθεια, θα μπορούσατε να μας πείτε, πιστεύετε ότι τότε η βοήθεια αυτή ήταν μόνο για να βοηθήσει ή είχε και άλλα χαρακτηριστικά?
1: Φυσικά.
0: Με ψυχραιμία μιλάμε, δεν έχουμε καμία ιδεολειψία, έτσι δεν είναι, κύριε Κονανδρέα?
1: Ναι, φυσικά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μόνο αλτρουισμός. Πιστεύω ότι τα κράτη ενεργούν στις διεθνείς σχέσεις τους πάντα με τα εθνικά και πολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα.
0: Σωστά.
1: Σε ορισμένες στιγμές όμως τα συμφέροντα αυτά μπορούν να συμπέσουν με ένα μεγάλο ανθρωπιστικό αποτέλεσμα. Το σχέδιο Marshall, νομίζω, και η UNRWA και το σχέδιο Marshall είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τέτοια συγκυρία. Εξυπηρέτησε ασφαλώς τα στρατηγικά συμφέροντα των Αμερικανών, αλλά ταυτόχρονα βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.
0: Είναι το πρόβλημα και της σημερινής εποχής που πολλοί συμπολίτες μας σκέφτονται, όπως λέω εγώ, μονοχρωματικά. Ενώ ο κόσμος, η ζωή μας είναι ούτως ή άλλως πολύχρωμη και δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει κάνει λάθη, που δεν έχει κάνει κάποιες δεύτερες ή τρίτες, πώς να το πούμε, κινήσεις και επιλογές, αλλά στην πραγματικότητα όταν υπάρχουν τέτοια σχέδια που παίξαν ρόλο, τι να κάνουμε τώρα, παίξαν ρόλο στα χωριά τότε και στην Ήπεθρο και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, έχει σημασία. Άλλωστε εσείς, και θα ήθελα να περάσουμε και σε αυτό το κεφάλαιο, επειδή μπορείτε πιο πιστικά από μένα και πολλούς άλλους που κυκλοφορούν, επειδή υπηρετήσατε και υπηρετείτε έναν σοβαρό οργανισμό διεθνή του ΟΗΕ, που βάλετε ΟΗΕ σήμερα και από τον κύριο Τραμπ και από πολλούς άλλους, νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε δύο κουβέντες ακριβώς από την εμπειρία σας και από την αξιολόγηση και του βιώματος του προσωπικού και του ευρύτερου ρόλου, αν πράγματι έχουν νόημα οι διεθνείς οργανισμοί, ποιο νόημα έχουν και πώς πρέπει να κινηθούμε.
1: Εγώ όπως είπαμε και πριν, η ανθρωπιστική βοήθεια σπάνια βασίζεται στον αλτρουισμό μόνο. Συνήθως εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολιτικούς, οικονομικούς και γεωστρατηγικούς στόχους, αλλά αυτό δεν νομίζω να είναι απαραίτητα αρνητικό. Μπορεί να πει κανείς, είναι η πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων. Οι χώρες που προσφέρουν βοήθεια θέλουν να γνωρίζουν πού και πώς αξιοποιούνται οι πόροι τους. Να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια και λογοδοσία. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που λαμβάνουν τη βοήθεια συχνά προτιμούν να συνεργάζονται μέσω διεθνών οργανισμών, γιατί έτσι αισθάνονται ότι περιορίζονται οι πολιτικές πιέσεις. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, ο ουσιαστικός ρόλος των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΦΑΟ, δηλαδή λειτουργούν ως έντιμοι διαμεσολαβητές, fair brokers όπως λέμε στα αγγλικά, γεφυρώνοντας τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν πλατφόρμες συλλογικής δράσης, δηλαδή συγκεντρώνουν πόρους από πολλούς δωρητές και τους μετατρέπουν σε μεγάλα συντονισμένα.

0: προγράμματα με μεγαλύτερη διάρκεια και ευρύτερη κάλυψη. Επομένως, η συλλογική αυτή βοήθεια μέσα των διεθνών οργανισμών έχει μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν οι πολλές μεμονωμένες διμερείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ότι οι διεθνείς οργανισμοί μεταφέρουν πολύτιμη γνώση και εμπειρία σε πολλές χώρες και αποφεύγονται έτσι σφάλματα που έχουν αποτύχει αλλού.
1: Έχει σημασία για αυτά που μας λέτε, ναι.
0: Ναι, πιστεύω ότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο οι διεθνείς οργανισμοί, ιδιαίτερα στην περίοδο που ζούμε σήμερα με την κλιματική αλλαγή και όλα τα επιπλέον προβλήματα που, που δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
1: Ούτως ή άλλως, μια προβληματική που συζητιέται από όλες τις κυβερνήσεις με τον Α ή τον Β τρόπο και από όσους είναι ενεργοί παράγοντες στη διαμόρφωση του διεθνούς του πλανητικού τοπίου είναι το αν έχει νόημα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σήμερα και οι υπόλοιποι φορείς, όχι μόνο η ΦΑΟ και πολλά άλλα που έχει, πώς αναφερθήκατε εσείς. Πιστεύετε ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για την ισχυροποίηση του ΟΗΕ ή να πάμε στη γραμμή Τραμπ που λέει ότι δεν μας χρειάζεται και μπορούμε να κάνουμε μεταβλητές με τους συγγενείς μας και κάποιες εταιρείες?
0: Φυσικά νομίζω ότι οι διεθνείς οργανισμοί είχαν ρόλο και συνεχίζουν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Οπωσδήποτε χρειάζονται μεταρρύθμιση, όπως συμβαίνει σε δημόσιους οργανισμούς. Με το πέρασμα του χρόνου συχνά αποκτά ο οργανισμός περισσότερη γραφειοκρατία και πολύ αργές διαδικασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένος. Σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζεται σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Σήμερα οι προκλήσεις είναι διαφορετικές από το παρελθόν. Η κλιματική αλλαγή, η μετακινήσεις πληθυσμών, οι πανδημίες, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία και άλλη προσέγγιση στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Και προφανώς, ότι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε κύριε Κουναδρέα.
0: Οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να αλλάξουν τακτική, πρέπει να λειτουργούν λιγότερο ως διαχειριστές προγραμμάτων και περισσότερο ως φορείς γνώσης, καινοτομίας και συνεργασίας. Και πιστεύω, ειλικρινά πιστεύω, ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον. Ιδιαίτερα με την προοπτική που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε πολλούς τομείς και στη γεωργία.
1: Ωραία. Εκείνο που οφείλω να πω εγώ άλλη μια φορά στους φίλους και στις φίλες που μας άκουσαν σήμερα, ότι ο κύριος Πάνος Κοναδρέας έχει μια τεράστια διαδρομή και προσφορά στη διεθνή κοινότητα των συνανθρώπων μέσα από το ρόλο του ως κεντρικό σύμβουλος της ΦΑΟ και πριν και τώρα, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι όποιος μπήκε στην ιστοσελίδα του θα δει πάρα πολλά και από τα απονείμματα μαζί με άλλους συνεργάτες για τη βοήθεια και το ρόλο της βοήθειας που έχει σημασία ανά πάσα στιγμή ιστορική, πέρα από τις όποιες μικρότερες ή οποιασδήποτε άλλες, να το πω έτσι, κριτικές μπορεί να ασκεί κανείς. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάφατσα και ότι το γεγονός ότι από ένα μικρό ορεινό χωριό της Ελλάδας που ήταν επιθυσμένο στη δυσκολία και στην απόγνωση, όπως είπατε κύριε Κοναδρέα, μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο, υπήρξε μια κινητικότητα ξανά παραγωγικής υποστήριξης και με την ενσυναίσθηση που αποτυπώνεται στο βιβλίο, σας επαναλαμβάνω και εγώ ότι είναι οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, θα μπορέσουν να το βρούνε για την περιβόητη Μούρκα λοιπόν. Εκτός από το Ροσινάντε θα θυμούνται όλοι τώρα τη Μούρκα από το Κεντάκι στο Κουπάκι. Σας ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά στη σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι όσοι ανατρέξουν και στα κείμενά σας και στην προσπάθειά σας, κάτι θα κερδίσουν ως πολίτες και ως αναγνώστες από το βιβλίο σας. Καλή συνέχεια, καλές προσπάθειες.
0: Ευχαριστώ που θερμά, κύριε Στούμπο. Ήσασταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος, μπορώ να πω.
1: Όχι, ήμουν αναγκαία, όχι ως συγχωριανός, επαναλαμβάνω, αλλά ως συμπολίτης για το σημερινό κόσμο και τον αυριανό, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και τους συμπολίτες μας όπου γης. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Ένα τραγούδι συμβολικό για τον αποχαιρετισμό στο Λάκι το Χαλκιά.

0: Τέτοια προσφορά δεν σβήνει. Αξέχαστος και ο Λάκης Χαλκιάς που αποχαιρετούμε. Δεν τον ξεχνάμε, δεν σβήνει ούτε η προσφορά του, ούτε η φωνή του, ούτε η μουσική του και όλες τις ευρύτερες οικογένειες. Αλλά τώρα για το Λάκη το Χαλκιά, και θέλω να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που αφελοκερδώς πάρα πολλές φορές στήριξε κινήσεις και δράσεις αλληλεγγύης, και θυμάμαι και τη βοήθειά του σε έναν μικρό ραδιοφωνικό σταθμό που ξεκίναγε τότε στο 105,5 στο Κόκκινο. Μια μικρή αναφορά. Για τον άνθρωπο γίνεται η αναφορά, όχι για το ραδιόφωνο και την αφιλοκερδή του προσφορά. Να τον θυμόμαστε και να ακούμε τα κομμάτια του που δεν σβήνουν, γιατί είναι μέσα στη λαϊκότητα και στην παράδοσή μας. Επίσης θα ήθελα να πω μια κουβέντα, όσο και αν φανεί παράξενο σε πολλούς, για τον Μακαρίτη πια, κορυφαίο πολιτικός της χώρας, τον Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη. Όχι μόνο γιατί είχε μια μεγάλη προσφορά, και θα ήθελα να ακουστεί από μένα αυτό, αλλά και για ένα ιστορικό δεδομένο που πολλοί θα αγνοούν. Κάποτε το είχα θυμίσει και στην οικογένειά του, γιατί ίσως το είχαν ξεχάσει. Όταν ήταν υπουργός τότε το 90-93 της κυβέρνησης του πατρός Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε συμβάλει τα μέγιστα στο να αφαιθεί ελεύθερος από μια πολύ ανόητη εξέλιξη δικαστική ο τότε εκδότης της Αυγής, ο Λευτέρης, ο Μακαρίτης, ο Λευτέρης ο Βουτσάς, και βοήθησε, συνέβαλε τα μέγιστα για να επιληθεί η κατάσταση και να μην μείνει ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή με αυτές τις βλακώδεις πράξεις. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, και γι' αυτό το λόγο εγώ θυμάμαι τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και να τον θυμόμαστε και για τη διαδρομή του, την πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, με τούτα και μετά, αλλά επειδή είπαμε και μαζί και χώρια είναι η εκπομπή, δεν είπαμε τους συντελεστές, και χωρίς συντελεστές οφείλω να θυμίσω λοιπόν ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο εξαιρετικός συνεργάτης μας ο Κώστας Σπανός. Έχουμε και άλλα κοινά, δεν τα αποκαλύπτουμε ακόμα, άλλη φορά θα έχουμε ευκαιρία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια το πολυεργαλείο που λέγεται Δημήτρης Γιαννήρης, όχι τι λέγεται, τι κάνει το θέμα. Στη μουσική επιμέλεια η εξαιρετική πάντα Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο ακάματος Μέτρος Μωραΐτης, στο 210-48-0-170-174, και φυσικά στην ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα έχουμε στη γραμμή μας το Γιώργο Στεφάνο από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Δημαρχείο, που είπαμε ότι συνεχίζεται η δράση που είναι μόνο για σήμερα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κύριε Στεφάνο, σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι από το Παλαιό Δημαρχείο εδώ στη Γλυφάδα. Οι πολίτες του Δήμου της Γλυφάδας μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και την πολιτική προστασία εδώ του Δήμου.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στην περιοχή της Βιωτίας.
2: Των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι άνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλή όλους μας να προσφέρουμε. Νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διεκόπη πριν από λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρετού από το ύψος της οδού Τσαμαλή μέχρι και τη λεωφόρο Καραμαλή στην περιοχή των Αχαρνών λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης μετά από πρόσκρουση φορτηγού. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσει όπου ένα κτίριο κριθεί απροσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα Αττικής, επιχειρούν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο, κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο και το μέτωπο στην Ψάθα. Νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρεση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική τοποθεσία στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες μέρες στο όχημα του 59χρονου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 24 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η Ιταλική πολιτική προστασία βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή σε 25 πόλεις της χώρας λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια και της Σαρδινίας, σε επιφυλακή βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροητικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα επιρροητικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

0: Καλή εβδομάδα. Θα σας πούμε μέσα από την ψυχή μας, ειλικρινής αυτή η ευχή, και καλό μήνα επίσης θα σας πούμε, γιατί έχει μπει ο Αύγουστος. Τα είπαν οι καλύτερα ίσως και οι συνάδελφοι που από το πρωί έχουν ξεκινήσει και το Σαββατοκύριακο που έκαναν έτσι μαζί με τις εκπομπές τους ποδαρικό, σε μια επικαιρότητα που είναι μαύρη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τα ξέρετε, τα ζούμε, τα είδαμε, τα βιώσαμε, μέσα από τις οθόνες κάποιοι τα παρακολουθούσαμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο, σκληρό, θλιβερό, πένθυμο Σαββατοκύριακο, και από σήμερα ελπίζουμε όλοι, γιατί φτάσαμε έτσι στις ευχές και στα ευχολόγια, να λέμε ότι μήπως τα πράγματα θα κινηθούν καλύτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τα αποτυπώματα, θα δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε πια αυτό το mega fire, σε αυτή τη έκφραση που έχει μπει και στη δική μας στη διάλεκτο, αλλά δεν θα μπορούσε να μην μπει δεδομένων των συνθήκων, των κλιματικών συνθήκων, έστω και αν κάποιοι ακόμα το αρνείστε ή το αρνούνται. Έχουμε άλλα δεδομένα πια, και ίσως λόγω αυτών των δεδομένων θα πρέπει να γίνει και ένας επαναπροσδιορισμός των μέτρων αντιμετώπισης της κατάσβεσης τόσο σοβαρών, μεγάλων καιρικών φαινομένων. Γιατί σήμερα είναι η φωτιά, αύριο θα είναι η πλημμύρα και αντίστοιχα κάτι άλλο που μπορεί να μας βρει. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Πανός. Πολύ χαίρομαι στη ρυθμίση του ήχου και θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα. Κωστάκο, μισή μέχρι πότε, και μετά βγαίνεις έξω. Εντάξει, έφυγες. Δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Είσαι το ολόγραμμα. Α, έχουμε. Εντάξει, λοιπόν. Είναι η Ζωφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Πέτρος Μωρέιτης στο 210-48-00-174. Εννοείται, περιμένουμε τα μήνυματά σας και με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τα μήνυματά σας και τα. Ξέρετε και τι νιώθουμε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτές τις περιόδους να μοιράζουμε πράγματα και πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται ό,τι έχει συμβεί. Γιατί υπήρξαν στιγμές, είμαι σίγουρη ότι και εσείς το ζήσατε, που έβλεπες την εικόνα, και αναφέρομαι στο θλιβερό γεγονός της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, που έλεγες, είπες και εσύ, δεν συμβαίνει αυτό. Όταν είναι ταινία, όταν ήμασταν την Παρασκευή στον αέρα μαζί με τον Μιχάλη Τεζάρη, τον τηλεοπτικό αέρα, και τώρα μπορώ να το πω γιατί εκείνη τη στιγμή δεν επιτρέπεται να πεις κάποια πράγματα, η αξιοπρέπεια δεν σου επιτρέπει να πεις κάποια πράγματα. Όταν έβλεπα τις ρήψεις στο Πόρτο Γερμενό, με τα δύο, στην αρχή με το ένα ελικόπτερο και μετά να έρθει το δεύτερο και μετά έρθει το τρίτο, σε έναν κατακόκκινο ουρανό. Κατακόκκινο ουρανό, όχι επειδή ήταν ένα ειδηλιακό τοπίο, καταλαβαίνετε, είχε αυτό το πορτοκαλί, το σκοτεινό της καταστροφής στο χρώμα. Και σηκωνόντουσαν, κατευθύνονταν τα ελικόπτερα προς τα σημεία της ρήψης. Ήταν πραγματικά, σας λέω τι ένιωσα και τι είδα, νόμιζα ότι είδα, σκηνή από το Αποκάλυψη Τώρα. Τη θυμάστε την ταινία, είμαστε πίσω αρκετές δεκαετίες, κάπου εκεί η δεκαετία του 80, πολεμική ταινία, Βιετνάμ ταινία. Συγκεκριμένη αυτή με τα ελικόπτερα, η σκηνή είναι γραμμένη στον κινηματογράφο, στην ιστορία του κινηματογράφου. Έβλεπα κάτι τέτοιο και τρόμαξα που είδα κάτι τέτοιο. Ένας βαθύ σκοτεινός πορτοκαλί το χρώμα του ουρανός, μια πορτοκαλί θάλασσα επίσης από τις φλόγες το χρώμα, και ένας αέρας δαιμονισμένος, και μέσα σε αυτό το δαιμονισμένο αέρα να πραγματοποιούν αυτές τις ρήψεις, να γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις. Μόνο σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, μόνο και από τη δική μας την πλευρά, τα συλληπιτήριά μας, τα ειλικρινή συλληπιτήρια, τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους που για τη δική μας την ασφάλεια, το δικό μας το περιβάλλον, τη δική μας τη γη, το δικό μας το σπίτι, τη δική μας τη ζωή παλεύουν, ενίοτε χάνουν τη δική τους τη ζωή. Ήταν πραγματικά από τα μέχρι στιγμής πυρκαγιές, από την Κρήτη να ξεκινήσουμε ως τώρα, οι πιο δραματικές, τραγικές, γιατί έχουμε απώλειες, μετράμε απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Και μακριά από εμάς, και χαίρομαι που τον άκουσε και το Σπύρο, το λέει ο Σπύρος Μάλης, πότε του μέρα και αυτός ο έρμος, 5 μέρες ούτε που πρόλαβε να πάρει άδεια, να ξεκουραστεί μέσα από την ασφάλεια του πληκτρολογίου, την άνεση και τις ιδανικές θερμοκρασίες στο στούντιο, ή κάποιοι από εσάς από τις ανέσεις του σπιτιού σας, κριτική για το αν έκαναν καλά ή δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι πια δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απλώς το μόνο που κρατώ είναι ότι τα καλοκαίρια μας πια δεν έχουν την ανεμελιά και την ξαγνιασιά που είχαν. Τώρα θα μου πεις μεγαλώνεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα ούτως ή άλλως δεν έχεις τίποτα ανέμελο και τίποτα ξέγνιαστο στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Πόσο δε μάλλον όμως όταν έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν. Ένα καλοκαίρι κάθε φορά που έρχεται προσωπικά με γεμίζει με φόβο, με αγωνία. Και όταν έχουμε τους μετεωρολόγους μας να μας δίνουν τις προγνώσεις, αυτά τα πολύ ωραία κάποτε μελτέμια, επίσης φόβο και αγωνία με γεμίζουν προσωπικά, γιατί ξέρω ότι μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε κάτι φωνικό. Και έχει εξελιχθεί σε κάτι φωνικό. Ανθρώπινες ζωές έφυγαν, το περιβάλλον πεθαίνει αργά και βασανιστικά, τα δάση μας. Αυτά κάποιος θα πει ότι έχουν τον τρόπο και μετά από αρκετά χρόνια θα όντως θα ανακτήσουν τις δυνάμεις και θα ξαναγίνουν δάση. Οι άνθρωποι που φεύγουν όμως δεν, και αυτό που αφήνει για το κλίμα επίσης η απώλεια δεν. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας σοβαρά. Ο κύριος Ευθύμης Λέκας, καθηγητής Ζωολογίας Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, και όχι μόνο, ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις συμμετέχει και σε όλες τις έκτακτες αυτές τις σκέψεις στο κλιματικής κρίσης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε, κύριε Λέκα?
1: Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τι ακριβώς γίνεται.
0: Και εσείς,
1: σε όλη την επικράτεια.
0: Και σε όλη την Ευρώπη. Και στην Αμερική, και μάλλον.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Και μάλιστα πριν από λίγο είχα μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και διαπιστώσαμε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέγατε και εσείς, ότι τα μελτέμια, από δροσερά μελτέμια τα οποία αναπτυσσόταν τον Αύγουστο στο Αιγαίο χώρο, έχουν καταλήξει να είναι μελτέμια τα οποία να έχουν υψηλή θερμοκρασία, και αυτό προκύπτει με βάση παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από μετεωρολογικούς σταθμούς. Βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας των μελτεμιών. Επίσης βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση ταχύτητας των ανέμων. Οι ταχύτητες των μελτεμιών όσο πάνε και αυξάνονται. Και επίσης εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τη νύχτα είχαμε σχετικά πιο κρύα μελτέμια, και τη νύχτα ακόμα τα μελτέμια αυτά έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία.
0: Και κάτι άλλο, αν θυμάμαι καλά, κύριε Λέκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποτε λέγαμε, ξέραμε ότι τη νύχτα θα κοπάσει ο αέρας, η έκφραση λαϊκή. Τώρα στην Κρήτη είδαμε 90 και 120 χιλιόμετρα την ώρα, 1,5 το βράδυ.
1: Ακριβώς, ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι έχουμε ακόμα και τη νύχτα που είχαν οι άνεμοι, είχαν μικρότερη ταχύτητα, τώρα αποκτούν μεγάλες ταχύτητες και μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καθοριστικό στην διατήρηση των πυρκαγιών, εκεί που λέγαμε ότι οι πυρκαγιές το βράδυ αρχίζουν να απομειώνονται, κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Λειτουργούν επίσης με την ίδια ένταση που λειτουργούσαν και τη μέρα.
0: Αυτό λοιπόν είναι το δεδομένο. Ωραία, έχει αλλάξει και ίσως βοηθήστε μας λίγο κάτι. Αυτή η αύξηση της ταχύτητας και αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί τάξεως συζητάμε αυξήσεις? Γιατί υπάρχουν ακόμα και στο ακροατήριό μας, όπως είμαι σίγουρη ότι και εσείς συναντάτε ανθρώπους, που σου λένε εντάξει, και στο παρελθόν έχει συμβεί. Η γη, ο πλανήτης βρίσκει το ρυθμό του ούτως ή άλλως, θα το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Δεν ξέρω εδώ τι απαντάτε.
1: Κοιτάξτε, είναι σαφείς οι απαντήσεις. Καταρχάς, από τότε που έχουμε μετρήσεις, μετεωρολογικές μετρήσεις, δηλαδή από αξιόπιστα όργανα, μέχρι τώρα βλέπουμε αυτή την αύξηση. Που η αύξηση αυτή έχει γίνει τα τελευταία 3-4-5 χρόνια. Μια αύξηση τάξης των 10-15 χιλιόμετρων περίπου, που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στο παρελθόν. Το ίδιο σημαίνει και με τις θερμοκρασίες, με μια αύξηση τάξης των 2-3 βαθμών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μιλάμε. Αυτά τα φαινόμενα συνιστούν ουσιαστικά την κλιματική κρίση. Τώρα, ότι και στο παρελθόν υπήρχαν πυρκαγιές ή υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα ή αντανακλωτώσεις, αμφισβήτητα, ναι. Αλλά εκείνο το οποίο άλλαξε, τι είναι? Άλλαξε και η ένταση των φαινομένων και η διάρκεια των φαινομένων και η εναλλαγή των φαινομένων. Έχουμε δηλαδή ταχύες εναλλαγές.
0: Ναι. Ναι.
1: Μεταξύ περιόδων ξηρασίας, έντονων ανέμων, δασικών πυρκαγιών, πλημμυρικών ρευμάτων και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε μια επιτάχυνση εκδήλωση των φαινομένων και το ένα έρχεται μετά το άλλο και κάνουν κύκλους οι οποίοι είναι πολύ πιο γρήγοροι κύκλοι.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα, μήπως θα πρέπει να όλη η επιστήμη να καθίσει κάτω και να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Είναι, θεωρείται, επαρκή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικά για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει ένα βαθμό υψηλής επαρκής, θα λέει κανένας. Και αυτό το λέω γιατί σε καμία περίπτωση, καμιά φορά δεν θα είμαστε συνολικά αυτάρκης σε υλικά, σε τεχνολογία, σε μηχανήματα, σε σύγχρονη τεχνολογία κτλ. Πάντα αυτά εξελίσσονται και πάντα τα έχουμε ανάγκη. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό, υψηλό βαθμό επαρκίας, που μπορούμε να παρατηρήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα, και βέβαια έχουμε και μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερες δυνατότητες με τη χρησιμοποιώντα την σύγχρονη τεχνολογία. Όμως εκείνο στο οποίο υπολοιπόμαστε είναι να δούμε, να κατανοήσουμε ακριβώς τα φυσικά φαινόμενα και με βάση την κατανόηση αυτή να ανασυντάξουμε καινούργιες διαδικασίες, καινούργια επιχειρησιακά σχέδια, καινούργιο θεσμικό πλαίσιο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει ανάλυση εκτίμηση κινδύνων.
0: Τι σημαίνει αυτό, ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, για να το καταλάβουμε?
1: Να δούμε πού, πόσο και πότε θα υπάρχει ο συγκεκριμένος κίνδυνος, εάν μπορούμε να το δούμε αυτό ή να το προσεγγίσουμε. Και σε κάθε μια περιοχή ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου, για πόσο χρονικό διάστημα, ποια είναι η τροτότητα των περιοχών, των συγκεκριμένων περιοχών συνολικά. Δηλαδή έχουμε τροτές υποδομές, έχουμε τροτά σπίτια, έχουμε τροτό περιβάλλον, είμαστε εμείς οι ίδιοι τροτοί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού υπολοιπόμαστε και με βάση αυτά τα στοιχεία να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα καινούργιο επιχειρησιακό πλαίσιο.
0: Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν το έχουμε κάνει ως τώρα? Για τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε ότι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, ότι ωραία το είπαμε εμείς τώρα στον αέρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Τι μας καθυστερεί όμως?
1: Δεν μας καθυστερεί, απλώς και μόνο η επιστημονική πληροφόρηση έπεται των γεγονότων. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω αναφέροντας έτσι κάποια βήματα που έχουμε κάνει. Αλλά όμως πάντα τα γεγονότα μας προλαβαίνουν και πάντα μαθαίνουμε από τα γεγονότα. Δηλαδή πρόσφατα το έχω πει και προηγουμένως αυτό πρόσφατα, όχι στις δεύτερες πυρκαγιές, στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Βλέπουμε δύο σεισμούς της τάξης των 7,2 και 7,5 βαθμών. Και στην επικεντρική περιοχή δεν είχαμε καμία ζημιά. Τις μεγάλες ζημιές, τις μεγάλες, τις τεράστιες απόγειες είχαμε στα 200 χιλιόμετρα μακριά από την εστία. Μπαίνουν καινούργια δεδομένα στην ανάλυση εκτίμηση των κινδύνων. Και με βάση αυτά τα δεδομένα τρέχουμε να προλάβουμε, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε προκειμένου να είμαστε περισσότερο έτοιμοι στην επόμενη εκδήλωση του κινδύνου που θα σημαίνει μια καταστροφή ακόμα.
0: Να. Έχετε εικόνα τι έγινε, τι δεν πήγε σωστά, στραβά, λάθος σε αυτές τις πυρκαγιές? Ή όντως είναι τόσο μεγάλο το φαινόμενο που όλα δεν μπορούσαν να πάνε διαφορετικά?
1: Δεν μπορούσαν να πάνε διαφορετικά, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάπως την απόκριση στα σημεία, θα λέει κανένας, αλλά αυτό πραγματικά δεν θα μας γλίτωνε από όλο αυτό που έχουμε υποστεί τις προηγούμενες μέρες. Υπήρχαν καταρχάς εκατοντάδες πυρκαγιές, υπήρχε διασπορά των μέσων σε κάθε μία θέση, υπήρχε αξιολόγηση της κάθε μία θέσης. Τελικά 5 θέσεις από αυτές ήταν πιο σημαντικές που εκδηλώθηκαν, οι δυο οι πολύ σημαντικές στο Ρέθυμνο και στην Ανατολική Δυτική Αττική και την Κρυωτιακή που χάσαμε και ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τα οποία μας ξεπερνάνε και δεν μπορούμε να κάνουμε, παραμένουμε παρατηρητές των γεγονότων και με στόχο πάντα να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε όσο πιο καλά γίνεται όλα αυτά που συμβαίνουν για να κάνουμε ανάλυση για εκείνη τη κινδύνου, κατανοήσουμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται έτσι ώστε αυτή τη γνώση να την εφαρμόσουμε στην επόμενη καταστροφή.
0: Ναι, ναι. Στις περιπτώσεις πυρόσβεσης τώρα από αέρος που είδαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό και μάλιστα το είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες να συμβαίνει σχεδόν μπροστά στα μάτια μας, μετά από λίγα λεπτά είχαμε αυτό το βίντεο. Ποια είναι η αίσθησή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας προς Θεού, δεν είσαστε ειδικός, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν είμαι ειδικός, ναι, άρα θα δώσω μια προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι εξής. Δεν θα πρέπει, καταρχάς είναι πολύ ειδικοί και έμπειροι και από την πολεμική αεροπορία και από την πολιτική αεροπορία άνθρωποι που μπορούν να αναλύσουν στη συνέχεια όλα αυτά τα θέματα, τι δεν πήγε καλά. Εκείνο όμως που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είναι εύκολες οι ερμηνείες, και αυτό θα φανεί και στη συνέχεια, γιατί ένας σημαντικός παράγοντας σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ένταση και η κούραση των ανθρώπων που επιχειρούν, και αυτό συνήθως το παραγνωρίζουμε, είτε είναι επτάμενοι, είτε είναι στο έδαφος, είτε είναι σε κρίσιμες θέσεις μάχης. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπερβάλλουν τον εαυτό τους όλοι αυτοί και βεβαίως συμβαίνουν και τα ατυχήματα. Είναι μια άλλη οπτική αυτή, η οποία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη, γιατί ο καθένας κρίνει με βάση τη δική του θέση. Ναι. Όμως δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση έντασης και κούρασης, εξάντλησης των αυτών που επιχειρούν στο πεδίο και τις ευθύνες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι όταν επιχειρούν στο πεδίο.
0: Ναι. Και οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στα αεροσκάφη ή στα ελικόπτερα είναι απασύλληπτες. Δεν μπορούμε να διαλυθούμε. Ο θόρυβος, ο ήχος, ο θόρυβος που υπάρχει μέσα, έστω και αν έχουν τα ειδικά ακουστικά.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κυρίως η ένταση. Η ένταση αυτών των ανθρώπων, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα σώσει ζωές. Θα σώσει το σπίτι του άλλου που θα διαμαρτυρηθεί μετά. Ότι δεν έγιναν ρήψεις, δεν ήρθαν τα ελικόπτερα, άργησαν να σηκωθούν, άργησαν να έρθουν τα αεροσκάφη.
1: Δυστυχώς τα θεωρώ μόνο εύκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Και σε αυτό είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή, η αντίδραση της κοινωνίας είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προχθές που είχαμε τη φωτιά στο Δρομοκαΐτιο, στο Εγάλεο, επειδή ήμουν μάρτυρα της κατάστασης, πολλοί οδηγοί, οι οποίοι κινούνται πάνω στην λεωφόρο Αθηνών, αψηφούσαν τις εντολές των. Δεν τηρούσαν μάλλον τις εντολές των τροχονόμων. Δηλαδή, απαγόρευαν οι τροχονόμοι την περαιτέρω διένευση και διαμαρτυρόντουσαν. Δηλαδή, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά δεν έχουμε την παιδεία και τη συναντήληψη που πρέπει να έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός με να κατανοήσουμε το πρόβλημα, αφετέρου να πειθαρχήσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα είναι η πειθαρχία και η υπακουή σε ορισμένες διαδικασίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα, να είστε καλά. Ίσως μία από τις επόμενες ημέρες να δούμε το αποτύπωμα, δηλαδή τι σημαίνει πια για το περιβάλλον όλο αυτό. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο, αλλά τώρα στην παρούσα φάση να σβήσουν όλα για να μπορέσετε και εσείς να κάνετε μία αποτίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ και μία εκτίμηση της κατάστασης. Ο κύριος Ευθύμης Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, διαφημιστικό περιβάλλον, θα μπω σε λίγο. Ωραία, θα το πω όσο. Συνήθως προσπαθώ με τα μηνύματά σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία που έχουμε, κάποια πράγματα να τα αγνοήσω, όχι προσωπικά προς Θεού, αν είναι επιθετικά προσωπικά τα λέω κιόλας έτσι, γιατί θεωρώ ότι έχουν και γούστο, αλλά θα ήθελα να, όταν έχουμε απώλειες ανθρώπων στο πεδίο, να είμαστε λίγο όλοι μας πιο συνετοί. Κομπιάζω για να μην βγουν τα λόγια που μου έρχονται στο μυαλό, και απευθύνομαι στο φίλο Νίκο για παράδειγμα. Σε ηλίθιους νομίζετε ότι απευθύνεστε, ξεκινάει το μήνυμά του. Η ανικανότητα φταίει και όχι το κλίμα και οι αηδίες. 40 χρόνια που θυμάμαι, κάθε καλοκαίρι φωτιές είχαμε. Έλεος με τον καθένα να λέει το αφήγημα, και μάλιστα το κυβερνητικό βάζει και το συμπέρασμα δίπλα το κυβερνητικό, ο Νίκος. Να σας θυμίσω ότι φέτος είχαμε φουλ βροχές. Νίκο μου, δεν ξέρω ποιο είναι το επάγγελμά σου. Εγώ δεν είμαι γνώστης, δεν έχω αυτή την επιστήμη, δεν έχω αυτή την. Γι' αυτό και καταλαβαίνεις, προσπαθώ πολύ ανθρώπινο να το προσεγγίσω. Αλλά αλίμονο, όλοι μας. Αν φτάνουμε σε ένα σημείο που μέσα από ένα πληκτρολόγιο, χωρίς καν να υπολογίσουμε τι. Πάλι τη λέξη δεν θέλω να μου πει. Αυτό που γράφουμε, δεν προσβάλλει, ρε φίλε Νίκο, τη Χριστίνα. Δεν την προσβάλλει τη Χριστίνα. Την τιμή των ανθρώπων όμως και τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν προσβάλλει. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την ξερολίαση που έχουμε όλοι μας, και ο Μιλούσα την έχει και έχει περάσει από διάφορες τέτοιου είδους παιδικές ασθένειες. Δεν νομίζω ότι έχω ένα μικρόφωνο και τα έχω όλα. Και ας δούμε λίγο πιο ήρεμα και ανθρώπινα τα πράγματα. Όλοι δίνουν την ίδια μάχη. Ο καθένας τη δίνει από το δικό του το πόστο. Ό,τι μας έχει ο καθένας, ο Θεός ή έχουμε εμείς επιλέξει τέλος πάντων, να κάνουμε στη ζωή μας, με ένα σκοπό. Να γίνει μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη χώρα, ένας καλύτερος πλανήτης. Μην αρχίζουμε και βαράμε, παιδιά, έτσι ο ένας τον άλλον. Ακόμα και μετά από κάτι τέτοιο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα πω ότι είναι μαζί μας σπουδές ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Κύπρου, που τι σημαίνουν? Σύγχρονη εκπαίδευση μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία και προετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Πάμε τώρα στο πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δίνει την επιλογή γλώσσας διδασκαλίας, ελληνικά ή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Μήπως το κάνω, ωραία. Νομίζω ότι χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις, θα προλάβω άραγε. Ξεκινάει το μαθήματα τον Οκτώβριο του 26 για να μπω euc.ac.cy. Αυτό το εύκολο.
2: Σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Πάμε σιρήνες. Πάμε σιρήνες.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
4: Πάμε σιρήνες!
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δηλώσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα Αττικής, συνεχίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κυλικής, στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τέτοιου του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνιση 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαπηλικές 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι αρχή της εβδομάδας. Κάποιοι έχουμε μείνει πίσω, κάποιοι έχετε φύγει. Κάποιοι κάνετε τώρα τις διακοπές σας και μας ακούτε ενδεχομένως στο ραδιόφωνο. Έχετε συντονισμένοι στον Sky γιατί ενδιαφέρεστε για το τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει στη χώρα παράλληλα. Είναι αυτό το πολλές φορές λέγω, η επαγγελματική διαστροφή, ακόμα και τις ημέρες που δεν δουλεύω. Θέλω να ξέρω, θέλω να γνωρίζω τι γίνεται. Είναι πολύ εσωτερική αυτή η ανάγκη. Είσαστε κι εσείς, δεν είναι μόνο το επαγγελματικό που μας κρατάει έτσι. Γι' αυτό και παντού συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε λίγο θα δούμε κι εμείς αυτή την πρωτοβουλία το όλοι μαζί μπορούμε. Δεν μόνο οι άνθρωποι και το περιβάλλον, είναι μέσα σε όλο αυτό, όλο το είναι μας, όλο το εμείς, είναι και τα ζωάκια μας, είναι και τα ζώα τα οποία πολλές φορές τα έχουμε δει να σώζονται τελευταία στιγμή μέσα από τις πυρκαγιές, οι ίδιοι πυροσβέστες να προσπαθούν να τα σώσουν και να τα σώζουν. Και είναι τρομερές αυτές οι εικόνες, η δύναμή τους, γιατί αν κάτι είναι στις περιπτώσεις αυτές δυνατό, είναι η εικόνα. Έχουμε όμως εξέλιξη, και αυτό θα πω μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε σε εξέλιξη σε δύο σημεία την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και δεν σας παρακαλούμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να σας παρακαλέσουμε. Το κατανοείτε, τουλάχιστον κάποιοι κατανοείτε, ότι χρειάζονται οι πυροσβέστες και οι πυροπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές, ό,τι. Κυρίως αυτά προφανώς μας έχουν πει ότι είναι απαραίτητα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεδιψάσουν και αυτό το ολιγόλεπτο, ελάχιστο ίσως και καθόλου διάλειμμα να κάνουν μέσα από αυτά να πάρουν τις δυνάμεις. Και όσον αφορά στα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά, σας από το πρωί ακούτε ότι χρειαζόμαστε ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε ότι χρειάζεται ένα κατοικίδιο. Το παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας μέχρι τις 11 έχει ξεκινήσει δράση από τις 11, μέχρι τις 5, συγγνώμη, έχει ξεκινήσει δράση από τις 11 και το δεύτερο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι πάλι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με τα ζωάκια. Θα μιλήσουμε με τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Σε λίγο αυτό. Γιατί θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε τη γραμμή και περιμένω να δω τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης είναι αντιπτέρορχος εν αποστρατεία. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει εν ώρα πτήσης. Ξέρει πολύ καλά τις συνθήκες, ξέρει πολύ καλά την ένταση, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι και να πετάς υπό αυτές τις συνθήκες και ίσως, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά και είναι σε εξέλιξη όμως και η έρευνα, θα μπορέσει λίγο από την εμπειρία του να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορεί να έγινε σε αυτή τη σύγκρουση, τη μοιραία σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στην Ψάθα. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι αντιπτέρερχος εν αποστρατεία και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε αντιπτέρερχε?
1: Καλησπέρα σας. Και συλληπιτήρια στις οικογένειες των εσόντων και στην αεροπορική οικογένεια και στην οικογένεια των πεζοπόρων τμήματων της πυροσβεστικής.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας, τα λέμε συνεχώς, τα λέμε και τα εννοούμε. Κύριε Πτεραρχέ, επειδή ξέρετε τα πάντα, τις συνθήκες, την ψυχολογία και τι μπορεί να συμβαίνει και την εικόνα την είδατε, μια πρώτη εκτίμηση από την εικόνα θα μπορούσαμε να έχουμε?
1: Καταρχήν να πω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι συνθήκες πραγματικής πυρόσβεσης όπως αυτή που ζούμε τις μέρες μας είναι πάρα πολύ από τις πιο δύσκολες αεροπορικές καταστάσεις και παρομοιάζει με τις αναχαιτήσεις. Και στις αναχαιτήσεις όπως ξέρετε κατά καιρούς έχουμε συγκρούσεις αεροσκαφών κτλ. Γιατί? Διότι πέρα από τις καιρικές συνθήκες, τον ισχυρό άνεμο είναι η μορφολογία του εδάφους που αλλάζει και πολλές φορές από ρήψη σε ρήψη τα ίδια τα ελικόπτερα αντιμετωπίζουν άλλες συνθήκες. Δηλαδή έχει γυρίσει ο άνεμος, ο πόνος είναι προς άλλη κατεύθυνση, πρέπει να ρίξουν σε άλλο σημείο, δεν πάνε δηλαδή σε ένα στάνταρ κύκλο. Αυτά όλα ενέχουν κινδύνους. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι που δυστυχώς δεν μηδενίζονται, πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση από τον καιρό του χειμώνα που εκπαιδεύονται τα πληρώματα. Τόσο των πληρωμάτων που πετάνε όσο και των αυτών που συντονίζουν, που περνάνε ειδικά σχολεία ακριβώς για να μπορούν να συντονίσουν και να δώσουν οδηγίες ακριβείς.
0: Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν μας είπατε ότι προσομοιάζουν οι προσπάθειες κατάσβεσης με αυτές των αναχαιτήσεων και μας περιγράψετε και τι μορφολογικά, γεωλογικά έχουν να αντιμετωπίσουν, πώς αλλάζει ο καιρός από τη μία ρήψη στην άλλη.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τότε που ήμουν ενεργεία, ότι εμείς που είμαστε στο βομβαρδισμό, λίγο πολύ ξέραμε που πάμε, σχεδιάζαμε την πορεία μας, τις ταχύτητες, τα ύψη, τι θα αντιμετωπίσουμε, πού μπορεί να βρούμε αναχέτηση, όλα αυτά. Και όταν μιλάγαμε με συναδέλφους στην αναχέτηση, τους λέγαμε, ας πούμε, τι κάνετε, και λέει, πάμε και ό,τι βρούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Δηλαδή,
1: πας και αντιμετωπίζεις μια ρευστή κατάσταση και προσπαθείς να κάνεις με την εμπειρία σου ό,τι καλύτερο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που είναι μπροστά σου.
0: Περνάνε λοιπόν από μια ειδική εκπαίδευση τα πληρώματα ο χειριστής και ο συντονιστής. Ποιος δίνει ο συντονισμός, λίγο να δούμε από πού ξεκινάει.
1: Καταρχήν υπάρχει ένας συντονιστής σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, είναι σε ένα ελικόπτερο που πετάει σε μεγαλύτερο ύψος και έχει εικόνα, ο οποίος βλέπει τη φωτιά και λέει στα ελικόπτερα που κάνουν τις ρήψεις πού θα πάνε, με τι πορεία θα χτυπήσουν και σε ποιο σημείο τη φωτιά. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, παρακολουθούν την κίνηση. Όπως, ας πούμε, φανταστείτε σε ένα αεροδρόμιο υπάρχει ο πύργος ελέγχου που δίνει οδηγίες ελεύθερος για απογείωση, ελεύθερος για προσγείωση και κατευθύνει την κυκλοφορία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και αυτός που είναι ο συντονιστής. Γι' αυτό και περνάει ειδικά σχολεία. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το συντονιστή. Mm-hmm. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος.
0: Mm-hmm. Το ότι δεν ήταν, δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα μέσα στο ελικόπτερο και στα δύο πληρώματα, γενικά στα πληρώματα, όχι μόνο εδώ, μπορεί να σημαίνει κάτι, μια μικρή καθυστέρηση ενδεχομένως στην επικοινωνία ή εδώ το έχετε μελετήσει.
1: Επειδή η εταιρεία είναι
0: Αυστραλιανή,
1: οι πιλότες σίγουρα μιλάνε αγγλικά και μεταξύ τους μπορεί να μιλάνε αγγλικά και να συνεννοούνται. Και φαντάζομαι και στην κοινή τους εκπαίδευση επικοινωνούν μαζί τους και μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Και πάντα ο από πίσω πρέπει να βλέπει τον μπροστινό. Είναι σαφές αυτό, διότι όπως φαίνεται στο βίντεο, αυτό που έχουμε δει, υπάρχουν τρία ελικόπτερα στη σκηνή. Τα δύο που συγκρούστηκαν και μετά τη σύγκρουση, όταν φεύγει το ένα προς τα δεξιά, φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα άλλο ένα ελικόπτερο που πάει προς τα αριστερά. Άρα ήταν ένας σχηματισμός τουλάχιστον τριών ελικοπτέρων. Αυτά μεταξύ τους πρέπει ο καθένας να βλέπει τον προηγούμενο.
0: Ναι. Είναι εφικτό πάντα αυτό ή υπάρχει...
1: Δυστυχώς δεν είναι εφικτό πάντα, γιατί εδώ φαίνεται, εάν δείτε όταν ξεκινάει το βίντεο που πλησιάζει το ένα ελικόπτερο από πάνω με αριστερή στροφή και κατεβαίνει, φαίνεται σαφέστατα ότι και για τους δύο χειριστές των δύο ελικοπτέρων που ενεπλάκησαν, ο άλλος είναι στο νεκρό τομέα, δηλαδή στον τομέα που δεν βλέπει. Δηλαδή αυτός που είναι πάνω και στρίβει αριστερά έχει το δεύτερο ελικόπτερο από κάτω του, άρα η μύτη του ελκτικού του ελικοπτέρου του κόβει την ορατότητα, άρα δεν βλέπει από κάτω. Ο δε από κάτω χειριστής που προφανώς κοιτάει προς τη φωτιά γιατί φαίνεται ότι βγαίνουν στην τελική ευθεία για τη ρήψη, δεν βλέπει πίσω και πάνω. Είναι νεκρός τομέας, όπως λέμε στην αεροπορική ορολογία.
0: Το τυφλό σημείο που λέμε εμείς όταν οδηγούμε, σωστά, σημείο, όταν παρκάρουμε, το τυφλό σημείο.
1: Το τυφλό σημείο αυτό επιπλέον, παρότι φαίνεται στην εικόνα που είδαμε στο βίντεο ότι η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα αεροπλάνα αυτά, τα ελικόπτερα είχαν κάνει ρήψεις και είχαν περάσει μέσα από τον καπνό, πιθανόν ο καπνός να κάθεται πάνω στα σημεία, στα κρύσταλλα του αεροπλάνου και ναι, τα ελικόπτερα έχουν καθαρή και για τους δύο χειριστές των δύο ελικοπτέρων που ενεπλάκησαν. Ο άλλος είναι στο νεκρό τομέα, δηλαδή στον τομέα που δεν βλέπει. Δηλαδή αυτός που είναι πάνω και στρίβει αριστερά έχει το δεύτερο ελικόπτερο από κάτω του, άρα η μύτη του ελκτικού του ελικοπτέρου του κόβει την ορατότητα, άρα δεν βλέπει από κάτω. Ο δε από κάτω χειριστής που προφανώς κοιτάει προς τη φωτιά γιατί φαίνεται ότι βγαίνουν στην τελική ευθεία για τη ρήψη, δεν βλέπει πίσω και πάνω. Είναι νεκρός τομέας, όπως λέμε στην αεροπορική ορολογία.
0: Το τυφλό σημείο που λέμε εμείς όταν οδηγούμε, σωστά, σημείο, ή όταν παρκάρουμε. Το τυφλό σημείο.
1: Το τυφλό σημείο αυτό επιπλέον, παρότι φαίνεται στην εικόνα που είδαμε στο βίντεο ότι η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα αεροπλάνα αυτά, τα ελικόπτερα είχαν κάνει ρήψεις και είχαν περάσει μέσα από τον καπνό, πιθανόν ο καπνός να κάθεται πάνω στα σημεία, στα κρύσταλλα του αεροπλάνου και ναι, μεν τα

0: όταν παρκάρουμε. Το τυφλό σημείο.
1: Το τυφλό σημείο. Αυτό επιπλέον, παρότι φαίνεται στην εικόνα που είδαμε στο βίντεο ότι η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα αεροπλάνα αυτά, τα ελικόπτερα είχαν κάνει ρήψη και είχαν περάσει μέσα από τον καπνό, πιθανόν ο καπνός να κάθεται πάνω στα σημεία, στα κρύσταλλα του αεροπλάνου, και ναι, μεν τα ελικόπτερα έχουν καθαριστήρες, μεγάλους καθαριστήρες περίπου σαν των αυτοκινήτων, κάπως έτσι λειτουργούν, αλλά έχουν και εκεί σημεία που οι καθαριστήρες δεν καθαρίζουν. Που σημαίνει ότι αυξάνονται οι νεκροί τομείς, τα τυφλά σημεία. Επομένως, δηλαδή, η ορατότητα μεταξύ των δύο ελικόπτερων που ενεμπλάκησαν ήταν περιορισμένη και λόγω γωνίας και πιθανότατα λόγω συνθήκων, λόγω κάπου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για την ψυχολογία και ποιες είναι οι συνθήκες μέσα κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αποστολής, αν όντως και αυτή η αποστολή προσομοιάζει με αναχέτηση, από το τι θερμοκρασία μιλάμε μέσα ότι έχει και αυτό την ένταση.
1: Επειδή έχει τύχει να πετάξω πάνω από μεγάλη πυρκαγιά, οι αναταράξεις που αντιμετωπίζεις είναι τόσες που φοβάσαι μην διαλυθεί το αεροπλάνο σε τέτοιο σημείο αναταράξεις. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί, εκτιμώ ότι με τα ανάλογα την εμπειρία τους, είναι συνηθισμένοι και το περιμένουν αυτό ότι θα το αντιμετωπίσουν. Πλην όμως είναι ένα στρεσογόνο, ένα στρεσογόνο παράγοντας που επηρεάζει όλα τα άλλα. Πέρα από την αγωνία, να ακούσεις οδηγίες, να εντοπίσεις πού θα πρέπει να ρίξεις το νερό, να σημαδέψεις, δηλαδή να βγεις στην τελική ευθεία για να σημαδέψεις, και ταυτόχρονα να παρακολουθείς την κυκλοφορία. Οι πτήσεις αυτές λέγονται Special VFR. VFR είναι Visual Rules, Visual Flight Rules, το VFR, και σημαίνει ότι είναι ευθύνη των χειριστών να βλέπει ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν το σύστημα αντικολλήσεων, το σύστημα δηλαδή που δείχνει τις θέσεις των άλλων αεροσκαφών για να φαίνεται να καταλαβαίνει ο κάθε χρηστής ότι πλησιάζει άλλο υπτάμενο αντικείμενο. Αυτά τα έχουν τα μεγάλα συνήθως αεροπλάνα, τα επιβατικά. Τα πιο μικρά επαφίονται στην επικοινωνία των πιλότων και στις οδηγίες του συντονιστή.
0: Ναι, ναι. Αποκαλυπτικά, σοκαριστικά, αληθινά αυτά που μας λέτε, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα προφανώς υπήρχε το ένα με το άλλο ελικόπτερο στο νεκρό τομέα που είπατε.
1: Ο ένας δεν έβλεπε τον άλλο.
0: Αυτό ήταν, ναι.
1: Και φαίνεται ότι ο πρώτος, ο χαμηλότερος, είχε βγει στην ευθεία να ρίξει το νερό, ο δεύτερος έστριφε αριστερά για να βγει στην τελική ευθεία. Εκεί τώρα κάτι έγινε λάθος, είτε ο πρώτος άνοιξε τον κύκλο, είτε ο δεύτερος έκλεισε τον κύκλο, τον έκανε πιο κλειστό, και έτσι βρεθήκανε σε πορεία σύγκρουσης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φαίνεται, και πάντα πρέπει να λέμε ότι η Επιτροπή θα βγάλει το τελικό συμπέρασμα που έχει όλα τα δεδομένα. Εμείς αυτό που είδαμε στο βίντεο και την εμπειρία μας λέμε τι μπορεί να έγινε. Έτσι είναι πιθανότητα.
0: Πέρα λοιπόν από τις αναταράξεις τελευταίο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και να μην είναι και, αλλά όπως μου έρχονται αυθόρμητα τις θέτω. Η θερμοκρασία μέσα σε ένα τέτοιο μέσο πυρόσβεση ελικόπτερο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
1: Κοιτάξτε, φανταστείτε.
0: Υπάρχει κλιματιστικό τύπου.
1: Ναι, υπάρχει κλιματισμός, που βέβαια όταν πετάς πάνω από τη φωτιά, το κλιματιστικό δεν έχει την κανονική απόδοση όπως το αυτοκίνητο θα λέγαμε, και φανταστείτε ότι υπάρχουν και πυροσβεστικά τα πιο παλιά, τα δικά μας, η παλιά σειρά, τα, ας πούμε, τα Καναντέ, που στην ουσία δεν δουλεύανε, τα δεν είχαν air condition. Φαντάζεστε δηλαδή σε τι συνθήκες πετάνε, μπαίνουν μέσα στη φωτιά με αυτοθυσία. Δηλαδή θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι αυτοί που πετάνε για να σβήσουν φωτιές, πετάνε με αυτοθυσία.
0: Και με εξοπλισμό, δηλαδή και αυτά που φοράνε.
1: Εντάξει, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό, φοράνε μάσκα βέβαια για να αναπνέουν το οξυγόνο από τη συσκευή του ελικοπτέρου, διότι όταν πετάνε μέσα σε κάμπνα και ο χώρος, παρότι είναι μονωμένος κατά κάποιο τρόπο, μέσα στο αεροπλάνο μπαίνουν καπνοί και μυρωδιά, δεν το συζητάμε, οι συνθήκες είναι αντίξωες. Είναι αντίξωες. Αλλά δυστυχώς αυτές είναι, και οι πιλότοι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι συνηθισμένοι, και με την εμπειρία που αποκτάνε το παραβλέπουν για να μπορέσουν να κάνουν την αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη, πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά και πραγματικά τα ειλικρινή μας ειλικρινή.
1: Ευχαριστώ, και ελπίζω να τελειώσουν αυτές τις φωτιές χωρίς άλλα επεισόδια και ανθρώπινες απώλειες.
0: Αυτή νομίζω η ευχή όλων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, αντιπτέρωχος αναποστρατεία.

0: Αυτό που επίσης έχει συμβεί παράλληλα και θα το συζητήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι τώρα δεν γίνεται όσο είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Έρχονται πληροφορίες και από εσάς, έρχονται πληροφορίες και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Την ώρα που οι πυροσβέστες πραγματοποιούσαν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια για να σβέσουν, να σβήσουν, κατασβέσουν, υπήρχαν σύμφωνα πάντα με όσα έχουν καταγγελθεί, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από πλευρά, όπως μου γράφει και ένας φίλος, συγκεκριμένης ομάδας, από συγκεκριμένο οικισμό, πήγαν και κλέψαν τα αυτοκίνητά τους. Μιλάμε για πλιάτσικο, για λαιλασία, μιλάμε για άλλες επίσης λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό. Ελπίζω εδώ η αστυνομία να αναλάβει και να το λύσει, και σε κανένα, νομίζω, από όλους εμάς δεν με νοιάζει αν είναι Ρωμά, αν είναι λευκός, αν είναι, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ, είναι ανήθικο, είναι απάνθρωπο, είναι τόσα ακόμα που χαρακτηρίζουν το ήθος κάποιων ανθρώπων. Τώρα θα μου πεις, ρε Χριστίνα, γιατί ήθος μιλάς όταν πάει και κλέβει, γιατί ήθος μιλάς? Έχεις δίκιο, το παίρνω πίσω. Υπάρχουν όμως ακόμα άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο και συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες, από εκείνου που γίνεται νωρίτερα, σας έλεγα, για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το τι μαζεύουμε για τους πυροσβέστες και για τους πυροπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές. Έτσι, λίγο νερό, λίγο ισοτονικά, ένα μπισκότο, ένα σνακ, κάτι. Δεν λύνουμε ζήτημα, προσέξτε. Προσφέρουμε κάτι λίγο, μια μικρή είτε αυτονεδροσιά, είναι να ξεδιψάσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Και γίνεται επίσης μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα ζωάκια που εκεί έχουν βρεθεί είτε εγκλωβισμένα στα σπίτια που είναι ζώα, τα κατοικίδια μας προστασίας, είτε είναι αυτά που σωθήκανε μέσα από τις πυρκαγιές. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ο δικός σωματέος του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Μια πρώτη εικόνα, νομίζω, την έχετε, κύριε Χρυσάκη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δύσκολες ώρες, όπως λέω σε κάθε μου παρουσία, δύσκολες ώρες για ανθρώπους, για ζώα, για το περιβάλλον μας. Μια ζωφερή εικόνα που δεν μας αξίζει. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την πύρινη, αν θέλετε, λέλαπα, η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία των εθελοντών μας, πρέπει να το πούμε με εμφατικό τρόπο, αν δεν ήταν οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα με το μηχανισμό που η πολιτεία έχει δημιουργήσει ως ομπρέλα για τα ζώα συντροφιάς. Και μέχρι τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω στους δύο σταθμούς που λειτουργούμε, στα Βίλια και στα Μέγαρα, έχουμε διαχειριστεί, όχι εμείς, οι εθελοντές, το ξανατονίζω πάντα, οι εθελοντές και μόνο, μαζί με τους κτηνιάτρους της ΕΔΚΕ, 76 ζώα στα Βίλια και 87 στα Μέγαρα, 163 συνολικά ζώα, ένας σημαντικός αριθμός που οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να διασώσουν και να παράξουν την ιατρική φροντίδα.
0: Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν και σε σπίτια που κάηκαν? Θα μου πείτε, έχει σημασία? Ίσως να έχει τη σημασία και αυτό, να μην αφήνουμε τα ζώα μας στα σπίτια και να φεύγουμε εμείς. Αυτό, εκεί το πάω. Δεν θα αφήνεις το παιδί σου ποτέ.
1: Τα 163 ζώα είναι, έχουμε ζώα και ως επιτοπλίστων είναι ζώα συντροφιάς, σκυλιά, γατιά, αλλά είχαμε και ζώα παραγωγικά, εγωπρόβατα, αλλά και άγρια ζωής, από αλεπού, από χελώνες, που είχαν και ακόμα και ορτίκια, τα οποία διασώθησαν. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα ζώα συντροφιάς ήταν αυτά της κατηγορίας τα ημιαδέσποτα, δηλαδή τα σιτίζουν στη γειτονιά, αλλά κατ' ουσία δεν ανήκουν σε κανένα. Ναι. Όμως τα ζώα αυτά είχαν ανάγκη, ήταν πυρόπληκτα και έπρεπε να φροντιστούν. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκαν όλα αυτά στο χώρο των δύο δομών που έχουμε δημιουργήσει στα Βίλια και στα Μέγαρα.
0: Είναι η κατάσταση της υγείας τους ποια είναι, δηλαδή είναι εντάξει, είναι καλά, έχουν κάποια υποστεί εγκάβματα, οι κτηνίατροι έχουν δει κάτι?
1: Είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό στην όλη διαχείριση. Και να πούμε ότι πάλι θέλω να το πω, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν δεν είχαμε τους εθελοντές με την Dogs Voice, την Έλληνα Τιδέδε, που είναι τώρα 4 μέρες εκεί, μέρα νύχτα, δίνουν τη ζωή τους για τα ζώα. Με 25 εθελοντές να επιχειρούν στο πεδίο, την έδιε την εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων, την ομάδα διάσωσης διδάς και την άνιμα να επιχειρούν κάθε μέρα. Ελπίζουμε να λήξει αυτή η κατάσταση και να ομαλοποιηθεί.
0: Μακάρι, γρήγορα. Και θα τα ξαναπούμε να έχουμε μια τελική εκτίμηση και αποτίμηση, θα θέλαμε και από τη δική σας την πλευρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επόμενες μέρες.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρυσάκη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 είμαστε σε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις που ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα μέτωπα. Είναι, να ξέρετε, στο ύψος της οδού Τσαμαλή ως τη λεωφόρο Καραμαλή στην περιοχή των Αχαρνών έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων, γιατί διαβάζω τώρα έτσι όπως το έχουν δώσει και οι συνάδελφοι, κίνδυνος πτώσης κολόνας ηλεκτροδότησης. Είχαμε νωρίτερα μια πρόσκρουση με φορτηγό και αυτό είναι αυτή τη στιγμή που είναι η τελευταία εξέλιξη. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει τώρα με τον Σπύρο Μάλη στις 2 το μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μέχρι τότε να σας θυμίσω ότι έχουμε τα εξής εξέλιξη, την προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη δική σας δηλαδή προσπάθεια. Η πρωτοβουλία είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε και εσείς την κάνετε να υλοποιείτε. Μαζεύουμε στο παλιό δημαρχείο της Γλυφάδας που είναι στην παλιά την παραλιακή, από κάτω δηλαδή, μην πάτε στο καινούριο. Είναι νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, ζητούμε, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυροπαθείς και τους πυροσβέστες και ό,τι μπορείτε να προσφέρετε σε κλουβιά για τα κατοικίδια, τα ζώα συντροφιάς που μόλις ακούσατε έχουν συγκεντρωθεί 163 μέχρι στιγμής από τα δύο σημεία σε Βίλια νομίζω και σε Ψάθα. Τα Βίλια τα συγκράτησα, την άλλη την περιοχή δεν τη συγκράτησα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επίσης να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Οι άνθρωποι είμαστε στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής. Το όλοι μαζί μπορούμε καλή όλους μας να προσφέρουμε. Νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Σε εξέλιξη προσπάθειες ανακοπής του πύρινου μετόπου στη Δυτική Αττική. Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουμε πλέον ακραίας έντασης μέγα πυρκαγιές, λένε οι επιστήμονες. Το βλέμμα στραμμένο, αν και είναι νωρίς, στην επόμενη μέρα.
1: Για τους περισσότερους ορισμούς της μεγαπυρκαγιάς, δηλαδή μια πυρκαγιά η οποία καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, είναι μια μεγαπυρκαγιά.
2: Σε μια περιοχή η οποία καίγεται και όταν καίγονται και καίγεται και πολύ μεγάλη έκταση, ανάλογα με τη φύση του υδρογραφικού δικτύου, της κλίσης της περιοχής, τη γεωλογία της περιοχής, μπορούν να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Αρχίζουν από τώρα να σκέφτονται τι θα γίνει με τις πρώτες βροχές. Αρχίζει άμεσα η καταγραφή ζημιών για την πρώτη χορήγηση βοηθήματος στους πληγέντες. Το απόγευμα σε 3 ώρες, στις 5, έχει προγραμματιστεί και μια σύσκεψη για επιπλέον μέτρα. Σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.
3: Οι πολίτες μετά το πέρας των αυτοψιών θα μπορούν μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα και να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το πρώτο επίδομα έκτακτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα για την οικοσκευή τους.
0: Και έχουμε και τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Κρίσιμο στοιχείο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί.
4: Το πρώτο ελικόπτερο λέγεται νούμερο 1 στη δική μας ορολογία και από πίσω νούμερο 2. Ο νούμερο 1 κάνει μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά. Εκείνη τη στιγμή που κάνει την ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, ο νούμερο 2 είναι κατερχόμενος και συνεχίζει στο ίδιο ίχνος. Και ξαφνικά με διαβολική σύμπτωση βρίσκονται ένας πάνω από τον άλλον.
5: Και για το ρυθμό καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα.
0: Η Ελλάδα δεν αναστέλει τη Σέγγεν με την Ισπανία, δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θα συντονιστούμε μεν με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν πρέπει να περνάμε το λάθος μήνυμα όπως έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Θάνος Πλεύρης.
6: Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, χωρίς χρονοτριβές, γιατί ξέρω πως μετακινείται συνέχεια για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η Βιβί Γκίκα να μας πει και πού ακριβώς βρίσκεται τώρα, γιατί όπως είπαμε, για να καλύπτει δημοσιογραφικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μετακινείται συνέχεια. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο βολής. Είμαστε εδώ από το πρωί πάνω από τα Μέγαρα, κάτω από το όρος, συγγνώμη, συγχωρέστε.
0: Πατέρας, ναι, ναι.
7: Κάτω από το όρος Πατέρα, σωστά, όπου εδώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από χτες και προχτές, ωστόσο οι πήγες και οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις σήμερα, γιατί να σας πω τι γίνεται. Εκεί που σβήνουν τη μία εστία, ξεπηδά αμέσως μία άλλη. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασθενήσει άνεμοι, δεν είναι οι ίδιοι όπως ήταν χτες και προχτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Πολύ συχνά, να φανταστείτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα στο πεδίο βολής και υπάρχουν δεξαμενές νερού, έρχονται κάθε 5 λεπτά ελικόπτερα τύπου Έριξον, ανεφοδιάζονται με νερό και πάνε αμέσως, πραγματοποιούν μία ρήψη σε εστίες, τις σβήνουν, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι το θετικό της εξέλιξης. Ναι, μεν προκύπτουν νέες εστίες, ωστόσο τα ενέργεια μέσα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην κατάσβεση. Παραμένουν σε επιφυλακή εδώ και οι επίγειες δυνάμεις. Να σας πω ότι το πρωί ήρθε και μήνυμα εκένωση για την Αγία Σκέπη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας, ωστόσο χάρη στις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις αλλά και στους εθελοντές, η φωτιά δεν έφτασε μέσα στον οικισμό και έτσι δεν υπέστη κανένα σπίτι υλικές ζημίες και δεν κάηκε. Κάτι το οποίο είναι το ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς που το είδαμε σήμερα, η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ένας κάτοικος μας είπε ότι εγώ φοβήθηκα ότι θα φτάσει και μέσα στο σπίτι μου η φωτιά, ωστόσο κατάφερα να τη σβήσουν πριν μπει στον οικισμό. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και όταν δουν μία νέα αιστεία να ξεπηδά, πηγαίνουν αμέσως και τη σβήνουν.
0: Και προς εκείνη την πλευρά πρέπει να δίνεται και η μεγάλη μάχη, ενώ προς την πλευρά των μεγάρων, ας το θέσουμε έτσι, γιατί οι περιοχές που ήταν πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί φαίνεται να είναι, όχι υπό έλεγχο βεβαίως, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση και η πυροσβεστική να έχει μπορέσει να ανακόψει το πύρινο μέτωπο, ενώ στο κρύο πηγάδι κτλ.
7: Εδώ που είμαστε εμείς, όπως και στο κρύο πηγάδι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Η μάχη σήμερα δίνεται με τις αναζωπηρώσεις.
0: Σωστά.
7: Αυτό που τους ανησυχεί σήμερα είναι οι αναζωπηρώσεις. Αλλά θα σας ξαναπώ ότι η κατάσταση εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ καλύτερη από χτες, γιατί ήμασταν και χτες.
0: Χτες
7: οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί, δεν μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη και η νύχτα από το πρωί που είχε ξεκινήσει να αρπάζει η φωτιά εδώ πέρα το όρος και όλη η περιοχή πάνω από τα μέγαρα, η μηχανική περιοχή, η Αγία Σκέπη, η Νέα Δάφνη.
0: Με πολλά πτηνοτροφία νομίζω καταστάσεις.
7: Κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακριβώς Σπύρο καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πάνω στην περιοχή Ζάχουλη, στον Ζάχουλη που βρεθήκαμε και εκεί ήταν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Σήμερα ωστόσο η εικόνα ευτυχώς είναι σαφώς καλύτερη, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
0: Βέβαια εσύ είσαι τώρα που λέμε στη φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να δεις σε σημεία από όπου έχει περάσει το μέτωπο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Έχεις δει όμως κάποια συνεργεία που περνάνε από τα σημεία από όπου έχουμε καταστροφές να κάνουν καταγραφή και να...
7: Εγώ από το πρωί δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεργείο. Η πιθανότητα όμως να έχουν περάσει ίσως είναι το σημείο που είμαι εγώ, που εγώ είμαι κοντά στις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
7: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν έχουν περάσει ή όχι.
0: Ωραία.
7: Από το που είμαι εγώ δεν έχουν περάσει.
0: Ναι,
7: αυτό
0: ναι.
7: που έχω δει να γίνεται εδώ από το πρωί, να συμπληρώσω, είναι ότι μηχανήματα έργου πραγματοποιούν, προχωρούν στις διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων. Αυτό καταλαβαίνετε συμβάλλει πολύ σημαντικά στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι εδώ και πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα πραγματοποιούσαν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών εδώ στο πεδίο βολής όπου βρισκόμαστε, στο βουνό πάνω από το πεδίο βολής που είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βιβί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Η περιοχή, για να δώσω να καταλάβετε, είναι μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τα Μέγαρα, 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω από τα Μέγαρα. Προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουν εκεί το πυρηνό μέτωπο οι πυροσβέστες και οι υπόλοιπες δυνάμεις που έχουν σπεύσει από εκεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην κατέβει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Ναι, ας μην βάλουμε τώρα τα ηχητικά, για να πάμε αμέσως στην Έλενα Χελβατζόγλου. Προηγούνται οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες βεβαίως μας μεταφέρουν την εικόνα. Γεια σου, Έλενα.
8: Γεια σας. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων. Ουσιαστικά, όπως μετέδιδε η Βιβί Γκίκα την εικόνα, λίγο ζωντανά στις ειδήσεις του ΣΚΑΤ, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Και εκεί που βλέπαμε λευκό καπνό, ξαφνικά άρχισε να φουντώνει η φλόγα ανάμεσα στα δέντρα, στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή. Άλλαξε η φορά του ανέμου και άρχισε να καίγεται όλη η έκταση πάνω από το βουνό και ξαφνικά άρχισαν εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στις διάφορες εγκαταστάσεις, στις κτηνοτροφικές μονάδες, να παίρνουν λάσπιθα και να προσπαθούν να σώσουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν. Έχει έρθει και από την περιφέρεια Αττικής πολιτική προστασία υδροφόρα για να βοηθήσει το έργο των κατοίκων, όπως και ένα οχήματο της πυροσβεστικής. Έχουμε χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα. Και πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε εντελώς η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί οι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό και προφανώς η ενίσχυση των ανέμων βοηθά και στην εξάπλωση της φωτιάς. Έδωσαν μάχη και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες και εδώ οι υδροφόρες της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πάλι αιστείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάλι βλέπουμε μαύρο καπνό, αποπνικτική πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί και η χαμηλή βλάστηση είναι ακριβώς μπροστά στους ανθρώπους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, με τα λάστιχα στα χέρια αλλά και με κλαδιά προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη και στο βάθος, πάλι κατά μήκος της βουνοκορφής, βλέπω πάλι μικρές αιστείες φωτιάς. Την ώρα που τα εναέρια πετούν το ένα μετά το άλλο, αλλά τα εναέρια πετούν στα δύσβατα σημεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να ρίξουν εδώ πέρα που βρισκόμαστε, εμείς που υπάρχει χαμηλή βλάστηση, γι' αυτό και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τώρα μέσα από το τηλέφωνό μου τον ήχο από τα Καναντέρ που πετούν από πάνω μας.
0: Ναι, περνάει χαμηλά, αλλά περνάει τουλάχιστον εγώ που φοράω ακουστικά, περνάει αυτός ο ήχος, ναι.
8: Είναι, πετάνε δύο μαζί, τρία μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φωτιά, αλλά ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, και πιστεύαμε ότι είναι καλύτερη η πόλη, είναι βελτιωμένη, και απλά δινόταν μάχη με κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, ξαφνικά μια τεράστια έκταση εδώ με καλλιέργειες έχει καταστραφεί.
0: Ναι, άρα αντιλαμβάνομαι πως είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί μια εικόνα που να προδίδει ότι όχι να ελέγχεται, αλλά τέλος πάντων να έχει περιοριστεί το μέτυπο. Αυτό ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις επιβουλές του ανέμου. Και από αυτά που μας είπες εσύ, Έλενα, και η Βιβιγκίκα, αντιλαμβάνομαι πως το κύριο βάρος έχει πέσει προς τα εκεί, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά των μεγάρων.
8: Είναι βορειοανατολικά των μεγάρων.
0: Ναι. Η πάνω πλευρά από το Πόρτο Γερμενό προς Βίλια πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από κάτω προς τα Μέγαρα, από εκεί και κάτω, αρχίζει να δυσκολεύει.
8: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ακριβώς δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και με την Έλενα Χερβατζόγλου και με τη Βιβιγκίκα και με όλους βεβαίως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν τις εξελίξεις, μεταφέρουν βεβαίως και τη δική σας φωνή.
9: Δίπλα κοντά είναι η φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πάει τη ζημιά. Ευτυχώς. Ήρθαμε να ρίξουμε λίγο νερά και ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοιτάξτε και τα διπλανά σπίτια εκεί, τα πεύκα εκεί στην άκρη, όλα είναι καμιά.
10: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι.
11: Μύρε, είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουμε, πάμε να δούμε την καταστροφή.

0: αυτά όλα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα απειναμέτωπα. Οι κάτοικοι που ακούσαμε προηγουμένως είναι από την Ψάθα, είναι από το Κρυοπηγάδι, είναι από τα Μέγαρα. Όπως από τα Μέγαρα θα ακούσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη, βγήκε στην τηλεόραση του Sky.
1: Έγινε υπερπροσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες ή στα μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Από χθες είχαν μεταφερθεί μηχανήματα έργων της περιφέρειας για να ανοιχθούν ζώνες που να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις.
0: Μας είπε και η Έλα Χελβατζόγλου, η Βιβιγκίκα, ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, γίνονται βεβαίως όλες τις τελευταίες ημέρες που έχουμε την πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακοπεί εκεί η ορμή της φωτιάς. Αυτό επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
2: Μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης διανύονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες δεν είχαμε διαθέσιμα εναέρια μέσα, λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων.
0: Αυτά σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική να ανοίξει κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψει την ορμή του πύρινου μετόπου. Να δούμε λιγάκι πώς βλέπουν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με αυτή την ένταση που εκδηλώνεται και οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αν μη τι άλλο ένας από αυτούς είναι ο κύριος Συνολάκης, μίλησε στην ΕΡΤ, είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, για το θέμα αυτό που μπήκε τα τελευταία χρόνια ως ορολογία και δυστυχώς το συναντάμε όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό που λέμε μέγα πυρκαγιές, μέγα fires. Ο κύριος Συνολάκης.
3: Πρέπει και στην Ελλάδα να μπούμε σε αυτή την οτροπία, που να έχουμε αυτή την καλή πρακτική και να βλέπουμε, να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση μετά από κάθε μεγάλο συμβάν για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, ώστε στην επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα.
0: Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε για να πάει την επόμενη φορά καλά. Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά μία παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο πυκνός καπνός, που ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές είναι ένα θέμα για τους κατοίκους και για το αναπνευστικό μας. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είπε:
4: αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, είναι καλό να φοράμε μάσκες. Υπάρχουν τα μικροσωματίδια που είτε τα έχουμε από τον καπνό είτε από τις τάχτες, που έχουν τη δυνατότητα με την εισπνοή να μπαίνουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων και να προκαλούν από το βήχα, από τη δυσφορία, από το καύσος του λαιμού ως την ελλειπή δυνατότητα αναπνοής και τη δύσπνοια.
0: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περιοριστούν, να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, για το πρώτο βοήθημα προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές, είτε οι δουλειές τους, οι επιχειρήσεις τους, είτε τα σπίτια τους, και βεβαίως πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξή τους. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταρχάς, το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπως προανήγει εδώ από τον ΣΚΑΙ και ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, που προεδρεύει αυτής της επιτροπής. Από αυτή τη συνεδρία θα πρέπει να περιμένουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης όλων των πυρόπληκτων. Από την άλλη, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί τόπου τη Φωκίδα ο κύριος Κατσαφάδος, έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις και ταυτόχρονα τρέχουν και οι επιτροπές από τη Γενική Γραμματρία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών για τις αυτοψίες. Θα ξεκινήσει η διαδικασία για το πρώτο βοήθημα που φτάνει τα 600 ευρώ για τις βασικές ανάγκες των οικοκυριών των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ταυτοχρόνως, το πάγιο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει αναστολή από τον έμφυα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και αντιστοίχως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και από εκεί και πέρα να μπούμε στη δεύτερη φάση του πλαισίου της αρρωγής Σπύρο, το οποίο προβλέπει το βασικό σκέλος, αν μπορούν δηλαδή οι κατοικίες να επισκευαστούν πλήρως ή όχι, και σε αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια θα τρέξουν και οι επιδοτήσεις ενοικίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να ξανασταθούν στα πόδια τους.
0: Και φαντάζομαι το γνωρίζεις καλά, δεν πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να μπλέξουν οι άνθρωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, καθυστερήσεις.
5: Ακριβώς έχουν συμπτυχθεί η πάγια διαδικασία, λέει, 2 αυτοψίες, πλέον μιλάμε για 1 αυτοψία. Ταυτοχρόνως, σκοπός αυτών των συσκέψεων που ήδη γίνονται είναι οι Δήμοι να συντονίσουν την ταχύτητά τους με την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη, συγγνώμη και για το κλισέ, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, το συντομότερο δυνατόν.
0: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανείς, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα σε γύρους άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε
5: προφανέστατα θέλει... Αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο, σε ταχύτητα η δεύτερη αυτοψία.
0: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, μάλιστα πήγε και με τον
5: πήγαν μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί από κοντά, παίρνει συνέχεια ενημέρωση,
5: παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, υπό την έννοια ότι είχε συμβεί και αυτό το τραγικό περιστατικό. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ενημέρωση για την αδυναμία που υπάρχει στα ενέργεια μέσα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Είδες και τις εικόνες που μας περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Τεζάρης και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο χθες, ότι προσπαθούσαν μέσα σε αυτήν την έφωση για στην εφέλωση να κάνουν μια ρήψη, η οποία επί της ουσίας απλώς ακολούθησε τη φορά των έφωσης.
0: Και όχι μόνο ρήψη, αλλά και στην υδροληψία, δηλαδή με τα κύματα, τα ψηλά κύματα δεν μπορούσαν και να πάρουν νερό τα αεροσκάφη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
5: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, αυτά σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τη μια οι προσπάθειες που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία να μην υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστέρηση και γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να πάρουν ένα βοήθημα. Αυτοί που επλήγησαν, έτσι, είπε ο κύριος Κατσαφάδος στο ραδιόφωνο του Sky.
6: 5 η ώρα το απόγευμα συνεργάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις, όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Επίσης ήταν ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Επίσης για το ίδιο θέμα ο κύριος Δρίκος είναι δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας.
7: Ξεκινάμε από αύριο και τις επίσημες καταγραφές σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο Δήμο μας και έχουμε παρακαλέσει την πολιτεία, έχουμε συνεργαστεί να το κάνουμε άμεσα την καταγραφή και άμεσα τις αποδόσεις. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες οικίες που έχουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές, άλλες μικρότερες.
0: Και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες για τις πυρκαγιές δεν έχει τελειώσει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι αρχές. Βλέπουμε τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων του Sky από την Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες στην χώρα μας, συγκεκριμένα την Αττική και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Δεν υπάρχει όμως και κανένας εφησυχασμός και για αύριο, καθώς οι ίδιες περιφέρειες ακριβώς, Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ακόμα και το νησί της Χίου παραμένουν σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 4.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαγγέλη, οπότε και αύριο χρειάζεται προσοχή. Κάτι που νομίζω ότι το έχουμε μπεδώσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, όχι όμως όλοι, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις από περιπτώσεις που κάποιοι έκαναν εργασίες στην Ήπεθρο με τροχό, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Και από εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συλλήψεις. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα. Παρακολουθούσα χθες την τηλεόραση του Sky, ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης στον αέρα, που δεν θυμάμαι ποια περιοχή βρισκόταν ακριβώς, που μετέδιδε τις εξελίξεις. Και εκείνη την ώρα που μετέδιδε ο Μιχάλης, έσκασε που λέμε και αυτή η τραγική είδηση. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγμα τραγική είδηση. Ανθρώπινο λάθος, λαθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα τώρα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ χθες το απόγευμα στην Ψάθα Μεγάρων. Όπως είδαμε, όλοι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και στο πλαίσιο της έρευνας τώρα για τη διερεύνηση της εθνικής τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, έναν Δάνο και έναν Έλληνα, θα συλλεχθούν καταθέσεις από το Πεδίο Μαρτύρων, θα αξιολογηθεί το βιντεολεπτικό υλικό που υπάρχει, που είναι διαθέσιμο, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της Πνευματικής Υπηρεσίας, αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά την πρόσκληση να πούμε των ελικόπτερων, Αγκούστα Μπέλ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στη διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που μετέφυσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν συλλέξει κρίσιμα στοιχεία για τον τόπο της τραγωδίας. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιπίδης, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, επεσήμανε στη τηλεόραση του Sky πως δεν μπορώ να αντιληφθώ αν προσπαθεί να πιάσει τον σχηματισμό με το πρώτο ελικόπτερο εννοεί, είναι ή έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός τους από κάποια ρηπή ή καθοδικό ρεύμα ή πλευρική ρηπή ανέμου. Ενώ ο κύριος Φώτης Δημαρές, στράτηγος σε αποστρατεία του πολιτιστικού σώματος, επεσήμανε πως υπήρξε ενδεχομένως κάποια τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε και θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονες. Ενώ επίσης, αν φαίνεται το ενδεχόμενο, η ένταση, το στρες που δημιούργησε η κατάσταση εκεί με τις φωτιές να επηρέασε τον πιλότο του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος προφανώς δεν λειτουργήσε σωστά βάσει ναι. του αποτελέσματος που είδαμε και της τραγωδίας η οποία εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη και άλλους. Ή μάλλον θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Μιχάλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε ο κύριος Καραϊσουφίδης. Θα ήθελα το ρεπορτάζ σου, έτσι όπως βγαίνει και από την αστυνομία και από καταγγελίες, το ρεπορτάζ για ένα περιστατικό που έχουν καταγγείλει πυροσβέστες που ήταν στο πεδίο της μάχης.
9: Είναι μια συγκλονιστική παράμετρο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο, έτσι.
9: Πιάτσικο λοιπόν σε βάρος των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε ανάγνωστοι που αφού διέριξαν τα οχήματά τους, αφαίρεσαν ακόμα και ρόδες, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εντάξει, οι πυροσβέστες ανήθησαν και σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό περιστατικό.
0: Είναι ασύλληπτο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς
9: ναι,
0: ρόδες.
9: Είναι αδιανόητο. Έχουν πάρει τις ρόδες, έχουν σπάσει τα τζάμια.
0: Τους έχουν κατακλέψει.
9: Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν άξιο αναφοράς το έχουν εκλέψει. Ενώ να πούμε πως στην ανάρτηση που έκανα και στον Δεβότα από ένα κείμενο, τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ είπαν πως είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένη ηγεσία για τις ακατάλληλες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Σπύρο με τον πιο τραγικό τρόπο, θα λέγει κανείς.
0: Ναι. ΕΜΟΔΕ για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι εκείνοι που πηγαίνουν με. Είναι το πεζοπόρο τμήμα που μπαίνει μέσα στη μάχη.
9: Μπαίνει, ναι, είναι τα παιδιά που έρχονται πρόσωπο-εμπρόσωπο με τη φωτιά, παλεύουν κυριολεκτικά δίνοντας καταθέτουν ψυχή και σώμα για να σβήσουν τις αιστείες και κάποιοι όχι μόνο δεν τους σεβάστηκαν, τους προκάλεσαν και ζημιές, βανδάλισαν τα οχήματά τους.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα, Μιχάλη, κάποιος μπορεί να είναι 2-24 ώρα, να έχει κλείσει 2-24 ώρα, να προσπαθεί να σώσει περιουσίες.
9: Και να γυρίσει να πάρει το αμάξι για να πάει σπίτι να ξεκουραστεί γιατί δεν του λείπει ρόδα.
0: Είναι.
9: Εντάξει,
0: αυτό που έγινε ακριβώς στα Μέγαρα.
9: Έγινε στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα είναι η εγκατάσταση, η βάση των.
0: Τώρα το από ποιον μπορεί να έχει γίνει.
10: μπορούμε να υποθέσουμε.
9: Νομίζω ότι δεν... εύκολο εννοούμε να παραλείπονται. Τώρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι πως η Δυτική Αττική είναι μια περιοχή ιδιαίτερη βαρημένη στην εγκληματικότητα, με συγκεκριμένα άτομα τα οποία.
10: Και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δρούν κατά αυτόν τον τρόπο σε καταβλισμούς κτλ. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Φαντάζομαι θα γίνει και έρευνα από την αστυνομία, γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ασύλληπτο.
9: Είναι ασύλληπτο. Πηγαίνω.
10: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Θεζάρης. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν τις φωτιές, άφησαν τα αυτοκίνητά τους δηλαδή. Στο σημείο εκεί που είναι η μονάδα τους, άφησαν τα αυτοκίνητά τους και επιβιβάστηκαν στα υπηρεσιακά και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3 24 ώρες συνεχόμενα και προσπαθούν να σταματήσουν τις φωτιές που καταστρέφουν σπίτια, που καίνε περιουσίες, καταστρέφουν το δάσος. Και όταν γύρισαν, από τα αυτοκίνητά τους έλειπαν οι ρόδες και τους τα είχαν κλέψει όλα. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ο κύριος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών. Μίλησε στο Open.
11: Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αυτού του απαράδεκτου περιστατικού. Ήσουν οι συνάδελφοι από το μέτωπο και να δούμε.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
13: Γάι 100,3.
12: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
15: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
14: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Μπορούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, προσπαθεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη ή των ανθρώπων που επλήγησαν, διοργανώνει μια δράση προς ενίσχυση. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Γιώργο.
18: Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην πλατεία Κοντζιά, ένα σημείο, και στην πλατεία του παλιού Δημαρχείου της Γλυφάδας, δεύτερο σημείο, όπου συγκεντρώνουμε προϊόντα, δηλαδή νερό, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα, φρυγανιές, και επίσης μαζεύουμε και κλούβες, κλουβάκια για τετράβουδους φίλους μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τέταρτη μέρα στο μέτωπο της Αττικής και της Βιωτίας, να τους προσφέρουμε ένα δροσερό νερό, ένα χυμό, κάτι για να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το έργο με πολύ αυταπάνηση και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει από 11 το πρωί, θα είμαστε εδώ και στην πλατεία Κοντζιά, όσο και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έως 5 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, συγκεντρώνουμε νερό, μπουκαλάκια δηλαδή με νερό θέλουμε, χυμούς, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές. Επίσης συγκεντρώνουμε και ζωοτροφές, γιατί η ομάδα, οι εθελοντές ομάδας Dog Voice μπαίνει μέσα στα πύρινα μέτωπα και προσπαθεί να σώσει και να προσφέρει βοήθεια σε ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά, πέρα από σκύλους και γάτες που προστατεύονται. Επίσης γίνεται και προσπάθεια και για τα είδη της ελληνικής πανίδας εκεί σε αυτές τις περιοχές που συνεχίζεται η πυρκαγιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, κοντά στα Μέγαρα, επίσης και σε διάφορους οικισμούς εκεί των Δήμων, να προστατεύσουμε όπως για παράδειγμα και χελώνες και τσικαντζόκυρους, όλα τα ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σήμερα Δευτέρα συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη της προσβεστικής των Δήμων και της περιφέρειας που συνεχίζουν το έργο για να ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
10: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπως πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την, μας το ανέφερε ο Γιώργος, για την προστασία των ζώων, και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από την ειδική γραμματεία, μέσα από μια οργάνωση, έτσι όπως απαιτούν και οι συνθήκες. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω και να αναφερθώ, πέρα από την πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Κυραμιτζόγλου, να αναφέρω την γραμμή 1400, η οποία είναι ενεργοποιημένη, είναι προκειμένου να καλούν οι πολίτες και να ενημερώνουν για ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της γραμμής λοιπόν κινητοποιείται όλη η διαδικασία για τη διάσωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και από εδώ. Είδαμε λοιπόν ξανά σπύρο ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, ζώα να εγκλωβίζονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται για να σώσουν τα ζώα τους και φυσικά εθελοντές που αψηφούν τον κίνδυνο προκειμένου να τα γλιτώσουν. Να πούμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν δημιουργηθεί δύο καταφύγια, δύο κέντρα ως σημεία διάσωσης των ζώων και παροχής ιατρικής φροντίδας από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το ένα βρίσκεται στα Μέγαρα και το άλλο στα Βίλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που ηγείται και όλης της προσπάθειας, στο καταφύγιο στα Βίλια έχουν καταγραφεί 76 ζώα, ενώ στο καταφύγιο των Μεγάρων άλλο 86. Συνολικά λοιπόν 163 ζώα, ως επιτοπλίστων ζώα συντροφιάς αλλά και ζώα παραγωγικά και άγριας φύσης, αν κρίνουμε και από τις περιοχές που επλήγησαν. Εκεί λοιπόν τους παρέχεται η ιατρική φροντίδα και έπειτα θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Βλέπουμε λοιπόν πλέον για πρώτη φορά τόσο έντονα και ενεργά τη διάσωση των ζώων ως κομμάτι του εθνικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές. 25 τουλάχιστον εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο και πολλοί άλλοι εθελοντές κτηνίατροι στις δομές αυτές. Η κυρία Έλενα Δέδε, λοιπόν, η ιδρύτρια της Dogs Voice, μιας οργάνωσης όπως επίσης και η Ανήμα, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της μάχης εκεί, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open ακριβώς για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.
10: Ωραία, την ακούσουμε.
20: Υπήρχαν και άνθρωποι και στα Μέγαρα που είχαν δεμένα ζώα. Υπήρχαν απώλειες, αλλά υπήρχε και μια τεράστια κινητοποίηση. Λειτουργούν δύο σταθμοί υποδοχής ζώων, στους οποίους έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 160 ζώα συντροφιάς και άγρια ζωή. Τα ζώα έχουν και αυτά προτεραιότητα να σωθούν. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας εδώ.
10: Ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί βεβαίως οι περιουσίες, οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ζώα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι στις περιοχές που βλέπουμε να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Φωτιές οι οποίες μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ για τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
21: Καλησπέρα σας. Βασικό θέμα στα διεθνή μέσα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ και συνεχείς ανταποκρίσεις. Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις, τόσο για τις καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το BBC, CNN και Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει σε άρθρο του πως η σύγκρουση των ελικοπτέρων ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών. Το πρακτορείο Reuters ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Sun γράφει χαρακτηριστικά σελίδα της για τη στιγμή του τρόμου, έτσι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
10: Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα και γίνονται θέμα στα διεθνή πρακτορία. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι από δασικές εκτάσεις σε πάρα πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και στην Ευρώπη.
21: Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η μάχη και στη Γαλλία, που την είδαμε να πλήγεται και τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών, να πηγαίνουν οι πυροσβέστες από σπίτι σε σπίτι και να σβήνουν φλόγες που ξεποδούν από παντού, παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, είναι αυτό το ροζ υγρό που βλέπουμε πολλές φορές από τα αεροπλάνα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο, να το οριοθετήσουν, και οι δασικές φωτιές επεκτείνονται. Ο μόνος τρόπος διαφυγής πολλές φορές είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές, και έτσι αναγκάστηκαν να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ήδη έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, και πάνω από 1.000.000 στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ευρώπη συνεχίζεται ο συναγερμός, εκτός από την Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο μετά από αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε τις καταστροφικές στη Ζιρόν και στη Βάρ. Τώρα έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό, στη μάχη έχουν ρηχθεί φυσικά πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις. Στην Εθνική Οδό, βέβαια, είδαμε και έντρομους τουρίστες να αντικρίζουν τις φλόγες, και ανησυχία προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν, θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα και η παρατεταμένη ξηρασία που κρατούν τις γαλλικές αρχές σε εγρήγορση.
10: Μάλιστα, είναι αυτός ο εφιάλτης που δεν ξέρω, το αποδίδεται στην κλιματική κρίση και σε άλλους παράγοντες, που όλο και περισσότερο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα με ακραία ένταση. Να μείνεις λίγο ακόμα, Χρύσα, για ένα-δύο ακόμη θέματα που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ σου. Το ένα είναι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με τους μετανάστες σε αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
21: Στη Θέουτα. Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουσα, ο ισπανικός αυτός θύλακας στη Βόρεια Αφρική συνεχίζει να βράζει, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Το Μαρόκο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 99, εντοπίζοντας 11 σωρούς στα μαροκινά χωρικά ίδιατα. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις, καταγράφοντας περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο, σύμφωνα πάντα με τη Μαδρίτη, έτσι. Ενώ το Ραμπάντ επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θεότα ήταν περίπου 40.000. Κατεβάζουν δηλαδή σημαντικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων που εισέβαλαν στο ισπανικό θύλακα. Την Κυριακή, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, στην περιοχή έφτασαν ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί, για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, θέλοντας να καρποθούν από όλο αυτό το σκηνικό, από μερίδα κατοίκων. Έτσι, στην κεντρική πλατεία της Θεούτα, ο αρχηγός του Vox, πρόκειται για το ακροδεξιό κόμμα Vox, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσες πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα περίπου διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσες και πάλι. Σε ανεβρασμό βρίσκεται όλη η Ευρώπη, υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής mm-hmm. κρίσης. Περιμένουμε την Τρίτη την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόνος, ο Πέδρο Σάντσες, την οποία ευχαριστεί την Ισπανία το πώς αντιμετώπισε την κρίση. Ναι. Αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο, ότι είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και τα σύνορα σε σημαντικά σημεία, και σημειώνει επίσης ότι η Frontex είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στη Θέουτα και όπου χρειαστεί, προκειμένου να προστατευτούν τα εξωτερικά ναι. σύνορα της Ένωσης.
0: Αυτό διαβάζοντας το, βγάζοντας το διπλωματικό περιτύλιγμα, του λέει να ενισχύσει τα σύνορά του στην ουσία.
21: Ναι, και ότι θα βοηθήσει και η Ένωση, ναι, λέει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στον Νίκο Ανδρίτσο.
1: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, και ακόμα και αν περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής. Στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης, να τον ακούσουμε.
2: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και μπήκαν 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές, δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της κρίσης να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για εσένα.
21: Νομίζω
0: ότι καλύτερα. Ο καθηγητής στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης, να τον ακούσουμε.
2: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές, δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της κρίσης να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο.

0: Ο Πλεύρης, τώρα με τη βοήθεια της Χρύσας να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις, οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό το οποίο φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο για εσένα.
1: Νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει
0: αυτό το... Μόνο αυτό ζούμε.
1: Όχι μόνο
0: νομίζω.
1: Για μένα, νομίζω πλέον για όλους μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε με στόμφο ότι ακυρώνει καταστροφικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις που δέχθηκε και από τους Ιρανούς και από συμμάχους στη Μέση Ανατολή, και δεν θα το κάνει, και μετά ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων συνομιλιών.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως εδώ ακούμε τον Δημήτρη Γιαννήρη, που μας έχει βοηθήσει στο τι έχει πει ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Ακούστε τι είπε για αυτή την επίθεση που υποτίθεται ότι θα έκανε κατά του Ιράν.
2: Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι συμμαχοί ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ, για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
0: Αυτά λέει ο Τραμπ.
1: Ναι, αυτά λέει ο Τραμπ. Μόνο ο Τραμπ τα λέει όμως.
0: Ναι.
1: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι, τουλάχιστον και πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι η Τεχεράνη δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση. Συνομιλίες πραγματοποιούμε με το Ομάν για το στενό του Ορμούζ, και μάλιστα πριν από λίγο τα διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για μια τελική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ.
0: Το Ομάν φαίνεται να έχει έναν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στενών. Έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, άλλοτε με προαιρετικά τέλη διέλευσης, άλλοτε με άλλους τρόπους. Φαίνεται όμως ότι παίζει πολύ δυνατά στην όλη διαπραγμάτευση.
1: Σαν να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε και αυτό που θέλουν οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο να γίνει.
0: Να το πουλήσουν κιόλας.
1: Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο να καρπώνονται έσοδα. Αλλά από την άλλη είναι ικανοποιημένοι και οι Αμερικανοί να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν καρπώνονται έσοδα και ότι δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβούν τελικά. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν από πλευράς Μουσκάτ αυτή την ώρα. Συνομιλίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες θα αφορούν το τέλος του πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης και την συνέχιση κανονικά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουμε να φτάσει το απόγευμα και να δούμε τελικά τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Χρύσα Τσίχλη. Αυτή είναι η κατάσταση, όσο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιστροφή σε εμάς, θα πάμε στην Πάτρα. Εκεί είχαμε μια ληστεία χθες τα ξημερώματα σε ένα σπίτι όπου εισέβαλαν 4 άτομα. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Μεσημέρι Σπύρο, είχαμε μια ληστεία τα ξημερώματα όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα, ένας 75χρονος άνδρας, άγνωστοι εισέβαλαν μέσα στο σπίτι του λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν. Αρχικά άρχισαν να τον χτυπούν στο πρόσωπο και στη συνέχεια να τον χτυπούν στα πόδια του. Του ζήτησαν να του πει που είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και συνέχισαν να τον χτυπούν. Άνθρωπος τους είπε ότι δεν έχω χρήματα εδώ στο σπίτι και του ζήτησαν να δώσει ό,τι είχε, ό,τι πολύτιμο μπορεί να έχει, να τους το παραδώσει. Κάπως έτσι και ο 75χρονος άνδρας έδωσε μια χρυσή βέρα την οποία φορούσε, ένα ρολόι που είχε στην κατοχή του και μια τραπεζική κάρτα. Έζησε ο άνθρωπος στιγμές πραγματικά πολύ δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι φέρει χτυπήματα από την ενημέρωση που έχω στο πρόσωπό του και στα πόδια στο πρόσωπό του, είναι λίγο πιο σοβαρά. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς για να ξεκινήσει η αναζήτηση των 4 ατόμων. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί ιδιαίτερα
4: σήμερα στο αστυνομικό δελτίο την ελληνική αστυνομία, την τοπική.

0: και η αστυνομία, καθώς θέλουν πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια ληστεία μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, άγρια επίθεση και εις βάρος οικειωμένου και τα χαρακτηριστικά της και ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός.
0: Ναι, φαντάζομαι ιδιαίτερα, ότι... ιδιαίτερα, γιατί θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στους θρασίτατους δράστες. Να πω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για την περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας και οι αστυνομικοί θέλουν να φτάσουν, όπως είπα, πολύ γρήγορα στους δράστες και αν εξακριβωθεί, αν πρόκειται για κάποια ομάδα, αντιλαμβάνεστε, τώρα τα Βραχνεϊκά είναι μια μικρή περιοχή και θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν δρούν από εκεί, αν έχουν ορμητήριο ίσως κάποιον καταβλισμό που βρίσκεται στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν, ή αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ομάδα που δρεί ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε αναφορά για αντίστοιχο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πρόσωπα. Οπότε οι αστυνομικοί έχουν πέσει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά πάνω κατά πάνω στην υπόθεση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, όπως είπες, Σπύρο, είναι μια άγρια επίθεση.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Έλενα Παρασκευοπούλου από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί είχαμε μια επίθεση πολύ βίαιη. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ένα άγριο περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Τούμπας, σε ένα κατάστημα ψηλικών, εκεί που εισήλθαν δύο νεαρά άτομα ηλικίες 17 και 19 ετών, κρατώντας μάλιστα μεταλλικές ράβδους, και ξεκίνησαν να χτυπούν με παδία σε ένα 19χρονο υπάλληλο με κλωτσιές, ραντουνιές, αλλά και με τις μεταλλικές ράβδους, όπως σου είπα, κρατούσαν στα χέρια τους. Τραυμάτισαν αρκετά το 19χρονο, στη συνέχεια αποχώρησαν. Ξεκίνησε μια καταδίωξη από την ελληνική αστυνομία, από τις πληκτές της ομάδας βίας, που εν τέλει έφτασαν στη σύλληψη των δύο δραστών. Να σου πω ότι ο 19χρονος υπάλληλος καταστήματος μεταδιακομίστηκε στο αθημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του παρασχέθηκαν και όλες οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου. Ενώ ενδεικτικό της υπόθεσης είναι ότι οι δύο δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή κάποιου χρηματικού ποσού από το κατάστημα, γι' αυτό και οι αρχές μέχρι στιγμής οδηγούνται στο συμπέρασμα πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ δραστών και θύματος. Οι δύο δράσεις φυσικά θα οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελέα για να απολογηθούν τις πράξεις.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Δημήτρης Χατζηκόρτσης από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφει στη διπλωματία ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη. Ελπίδες για μείωση τιμών στο πετρέλαιο αλλά και κλοπές καυσίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Τα fake news φταίνε για τη Θέουτα, λέει το Μαρόκο. Θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση, προειδοποιεί το Βερολίνο. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία για το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Το απόγευμα της Δευτέρας ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Λίγες ώρες πριν ο Τραμπ έγραφε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν διακόπτονται μετά από παράκληση των χωρών του Περσικού κόλπου, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, υπάρχει ήδη περίγραμμα συμφωνίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Τεχεράνη διαψεύδει το σενάριο για νέο γύρο συνομιλιών. Στασιμότητα επικρατεί και στα άλλα μέτωπα και ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές την Κυριακή, που ήταν οι πιο σφοδρές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αισθητή μείωση έως 5% σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων. Σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης DAX καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τις 26.000 μονάδες. Γερμανοί αναλυτές αποδίδουν και αυτό το άλμα του δείκτη στην πραγματική ή προεξοφλούμενη μείωση των τιμών της ενέργειας. Την ίδια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία αίσθηση προκαλούν στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα, σύμφωνα με τα οποία οι κλοπές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Το Μαρόκο παίρνει θέση για τη μαζική προσέλευση μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι μαζικές διελεύσεις οφείλονται στην παραπληροφόρηση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους διακινητές, αλλά και στην παρερμηνία απόφασης που εξέδωσε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας απαγορεύοντας τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Δηλώσεις για τα γεγονότα στη Θέουτα έκανε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση όσον αφορά το μεταναστευτικό και πόσο σημαντική είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αύριο στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών των 27 για την αποτίμηση της κατάστασης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή επάνωδο.
1: Άστο, είναι πολεμένη ιστορία. Δεν θέλω τώρα όσο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
4: Ας μην επεκτάθουμε.
1: Άστο, ναι. Να σου πω, έχεις κληρώσεις με το κουμπί και μου λες, λέω, τι έχουμε σε μου. Μου λες, έχω κληρώσεις. Τι κληρώσεις έχεις?
4: Κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία ώρα είχαμε για το Champions League. Η ΑΕΚ που ένα παιχματικό γύρο έχει να παίξει στα play-off Champions League θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, βουλγάρικη ομάδα κόντρα σε ομάδα από το Καζακστάν. Είχε παίξει και ο Ολυμπιακός πέρυσι αντίπαλος. Αν πάει στο Καζακστάν, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Και μακρινό και λοιπά και δύσκολο. Το ίδιο ζευγάρι απασχολεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο αυτό το ζευγάρι.
1: Ενώ η
4: ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή. Στο Champions League, για να επανέλθουμε, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχεν που παίζει αύριο το πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με Bodo Glimt, νορβηγική γνωστή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θυμίζουμε έχει το πέμπτο εισιτήριο, βασικά το τρίτο λόγω κυπέλου, με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας, πάλι Σόφια μπροστά μας, για το Europa League στα play-off. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν χάσει αυτό το ζευγάρι, μπαίνει στην League Phase του Conference League. Και στις 3 υπάρχει κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη με την CSKA 1948, που είναι μια διάσπαση της CSKA Σόφιας, τέλος πάντων, της άλλης που αναφέραμε. Αν περάσει, μαθαίνει αντίπαλο. Θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί από αυτό το ζευγάρι το παιχνίδι, και το ένα και το δεύτερο και το πρώτο την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη, ζωντανά από τον Sky τα μάτια του Παναθηναϊκού.
1: Ήρθες με γεμάτο καλά
4: σήμερα. Ομολογουμένος.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Με τις φωτιές να μένονται σε πολλά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε πως κρίσιμος παράγοντας είναι ο καιρός και συγκεκριμένα ο αέρας. Όχι μόνο γι' αυτό, η Λιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Λιάνα.
7: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο αέρας σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Από ποια άποψη? Ότι σίγουρα θα συμβάλλει στην πορεία, θα καθορίσει την ένταση της
1: πυρκαγιάς. Ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
7: Ακριβώς. Αλλά σε καμία περίπτωση την έναρξη της πυρκαγιάς.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
7: Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αττική πνέουν άνεμοι κοντά στα 4 μποφόρ. Έχουν σημειωθεί και ρηπές που έχουν αγγίξει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα 6 μποφόρ. Και έτσι θα συνεχιστεί και η εικόνα μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε εξασθένηση. Το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι. Ωστόσο αύριο και πάλι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων μέχρι τα 6 μποφόρ, δεν περιμένουμε δηλαδή τις ρηπές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο όμως και τα 6 μποφόρ.
8: Αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
15: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
14: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
15: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
14: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
16: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
17: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό του στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Star FM 933. Star FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημερά και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask We Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκικής σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
6: Στο σπίτι με μόνη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας και μας απολαμβάνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κανονικότατα στην παρέα σας με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλές παράξενες ειδήσεις, αλλά και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις. Τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μόνο με ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας starpavlafm.gr. Μπορείτε να μας απολαύσετε ολοζώντανα μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μπορείτε όμως να κατεβάζετε αν θέλετε και εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας. Θα το αναζητήσετε στην συσκευή σας και στο Play Store γράφοντας Star FM 93,3. Θα δείτε το μπλε εικονίδιο του σταθμού μας, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνετε απευθείας από το app του σταθμού μας μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με το The Voice, το Voice το οποίο πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον τηλεοπτικό αέρα του Sky πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει κουράσει τους τηλεθεατές και όποτε ο Sky το βγάζει στον τηλεοπτικό αέρα πάντα κάνει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πόσο ακόμα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με το τραγούδι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να τα δούμε και να ξεχωρίσουν. Σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά τα άτομα τα οποία θέλουν να πάνε και να διαγωνιστούν στο τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι και από τον Σεπτέμβρη το The Voice θα επιστρέψει τηλεοπτικά και πάλι στο πρόγραμμα του Sky και ήδη μαθαίνουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμφωνήσει είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρίσκεται στην επιτροπή. Επίσης πολύ κοντά βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου. Εκεί όμως που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι με τον Πάνο Μουζουράκη, όπου φαίνεται πως δεν είναι ακόμα σίγουρος αν θα εμφανιστεί στο νέο Voice, το οποίο θα δούμε από το Σεπτέμβρη. Και φυσικά υπάρχει πρόβλημα με τον παρουσιαστή. Τι θέλω να πω? Ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης μαθαίνουμε ότι τελικά δεν θέλει άλλο να συνεχίσει στο Voice. Βλέπετε είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που το παρουσιάζει. Ίσως λοιπόν να έχει κουραστεί λίγο με το συγκεκριμένο format. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είναι μέχρι στιγμής αρνητικός ο Γιώργος Καπουτζίδης στο να αναλάβει και πάλι την παρουσίαση του The Voice. Ο Sky όμως τον θέλει, δηλαδή δέχεται έντονο μαρκάρισμα για να μπορέσει να τον πείσει να αναλάβει την παρουσίαση. Υπάρχει όμως και μία εναλλακτική με τον Γιώργο Λιανό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν τελικά ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμείνει σταθερός και πει ότι δεν το παρουσιάζω το The Voice, τότε σίγουρα ο Sky θα κοιτάξει αμέσως τον Γιώργο Λιανό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε δει πριν από χρόνια στην παρουσίαση του The Voice και ενδεχομένως να τον ξαναδούμε και πάλι να επιστρέφει στο The Voice το Γιώργο Λιανό. Πάντως το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει κανονικότατα και περιμένουμε έτσι να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο παρουσιαστής του. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε. Πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Απέχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 2025, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 2025. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
7: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας. Πες του να...

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Σεντράλ και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας server.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Φρικτορία Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
8: Ναι, το στέκει του Γιώργη! Τέλεια! Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε! Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα!
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση,
3: πλήρης ανακαίνιση,
2: άψογα υλικά,
3: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε αγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM
1: 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 5 Αυγούστου. Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Πάμε σιρήνες.
11: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Ρεβένα.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
7: Πες του

Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Hashtag
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
9: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.